0: Ανατολική άνεμη εντάσσεως έως 5 εποφόρ, αντίστοιχες καιρικές συνθήκες και στο θρετικό πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό σας μήνα. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Με τιμές ήρωα τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο η εξόδιος ακολουθία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος επιχειρώντας στη φωτιά στο Γήθιο. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αγροτική έκταση στον κόμβο της Χρυσούπολης επί της Εγνατίας Οδού. Το μέτωπο της πυρκαγιάς έκαψε χωράφια στην περιοχή και κινητοποίησε σημαντικές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Τον κόδωνα του κινδύνου για το ζήτημα των αδέσποτων σκύλων στη Θάσο κρούει λαϊκή συσπήρωση με αφορμή νέο περιστατικό επίθεσης στην περιοχή των Μαριών. Εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, αδέσποτα σκυλιά κάνουν επιθέσεις σε ανθρώπους και ζώα. Κάποια αδέσποτα έχουν σκοτώσει πρόβατα και άλλα ζώα, με την κατάσταση πλέον να ξεφεύγει. Εξηγήσεις και άμεση λήψη μέτρων από τον Δήμαρχο Θάσου ζητούν τα μέλη της λαϊκής συσπήρωσης, κάνοντας λόγο για σημαντικές απώλειες που έχει υποστεί το ζωικό κεφάλαιο και ο κτηνοτροφικός κόσμος της Θάσου εδώ και μήνες. Ξεκίνησαν τα έργα αντικατάστασης του Ταρτάν στο στάδιο Ανθή Καραγιάννη συνολικού προϋπολογισμού 1 εκατομμυρίου ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης μέσω του Υπουργείου Παιδείας. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο χώρος θα πληρεί τις αυστηρές προδιαγραφές της World Athletics, διασφαλίζοντας ασφαλείς συνθήκες για αθλητές, σωματεία και πολίτες. Έντονες αντιδράσεις στο τελευταίο διάστημα με την πρόσβαση στη Γενική Κλινική Ιπποκράτης στο κέντρο της Καβάλας. Με το κλείσιμο της οδού Αβέροφ λόγω της ανάπλασης της πλατείας Καπνεργάτη, η φυσική δίωδος για τα ασθενοφόρα και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης προς την κλινική έκλεισε. Πλέον η εναλλακτική δίωδος αναγκάζει τα οχήματα να διασχίζουν την οδό Κωστή Παλαμά. Η διέλευση των οχημάτων μέσα από το πλήθος αποτελεί καθημερινή δοκιμασία. Μάλιστα, οι υπεύθυνοι αναγκάζονται να μεταφέρουν τους νεκρούς, τοποθετημένους σε ειδικούς σάκους, μπροστά στα μάτια των καταστηματαρχών και των θαμών στις καφετέριες, οι οποίοι τονίζουν τη δυσάρεστη θέση στην οποία έρχονται καθημερινά τόσο οι ίδιοι όσο και το προσωπικό της κλινικής. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου οι εκδηλώσεις για τη Λευκή Νύχτα στη Χρυσούπολη. Την Κυριακή η συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα στο Αρχαίο Θέατρο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φιλίππων.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέστος Χρυσούπολης θα αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα Καλαμαριάς για το κύπελο Ελλάδας. Από την κλήρωση της Παρασκευής προέκυψε πως ο Νέστος θα είναι γηπεδούχος. Το παιχνίδι θα οριστεί από την ΕΠΟ το επόμενο διάστημα και θα διεξαχθεί στις 17, 18 ή 19 Αυγούστου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 26. Στην Πορθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως έως 5 ποφόρ. Αντίστοιχες καιρικές συνθήκες και στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

sexy people.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό σας μήνα. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Με τιμές ήρωα τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο η εξόδιος ακολουθία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος επιχειρώντας στη φωτιά στο Γήθιο. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αγροτική έκταση στον κόμβο της Χρυσούπολης επί της Εγνατίας Οδού. Το μέτωπο της πυρκαγιάς έκαψε χωράφια στην περιοχή και κινητοποίησε σημαντικές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Τον κόδωνα του κινδύνου για το ζήτημα των αδέσποτων σκύλων στη Θάσο κρούει λαϊκή συσπήρωση με αφορμή νέο περιστατικό επίθεσης στην περιοχή των Μαριών. Εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, αδέσποτα σκυλιά κάνουν επιθέσεις σε ανθρώπους και ζώα. Κάποια αδέσποτα έχουν σκοτώσει πρόβατα και άλλα ζώα, με την κατάσταση πλέον να ξεφεύγει. Εξηγήσεις και άμεση λήψη μέτρων από τον Δήμαρχο Θάσου ζητούν τα μέλη της λαϊκής συσπήρωσης, κάνοντας λόγο για σημαντικές απώλειες που έχει υποστεί το ζωικό κεφάλαιο και ο κτηνοτροφικός κόσμος της Θάσου εδώ και μήνες. Ξεκίνησαν τα έργα αντικατάστασης του Ταρτάν στο στάδιο Ανθή Καραγιάννη συνολικού προϋπολογισμού 1 εκατομμύριο ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης μέσω του Υπουργείου Παιδείας. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο χώρος θα πληρεί τις αυστηρές προδιαγραφές της World Athletics, διασφαλίζοντας ασφαλείς συνθήκες για αθλητές, σωματεία και πολίτες. Έντονες αντιδράσεις το τελευταίο διάστημα με την πρόσβαση στη Γενική Κλινική Ιπποκράτης στο κέντρο της Καβάλας. Με το κλείσιμο της οδού Αβέροφ λόγω της ανάπλασης της πλατείας Καπνεργάτη, η φυσική δίωδος για τα ασθενοφόρα και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης προς την κλινική έκλεισε. Πλέον η εναλλακτική δίωδος αναγκάζει τα οχήματα να διασχίζουν την οδό Κωστή Παλαμά. Η διέλευση των οχημάτων μέσα από το πλήθος αποτελεί καθημερινή δοκιμασία. Μάλιστα, οι υπεύθυνοι αναγκάζονται να μεταφέρουν τους νεκρούς, τοποθετημένους σε ειδικούς σάκους, μπροστά στα μάτια των καταστηματαρχών και των θαμών στις καφετέρειες, οι οποίοι τονίζουν τη δυσάρεστη θέση στην οποία έρχονται καθημερινά τόσο οι ίδιοι όσο και το προσωπικό της κλινικής. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου οι εκδηλώσεις για τη Λευκή Νύχτα στη Χρυσούπολη. Την Κυριακή η συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα στο Αρχαίο Θέατρο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φιλίππων.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέστος Χρυσούπολης θα αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα Καλαμαριάς για το κύπελο Ελλάδας. Από την κλήρωση της Παρασκευής προέκυψε πως ο Νέστος θα είναι γηπεδούχος. Το παιχνίδι θα οριστεί από την ΕΠΟ το επόμενο διάστημα και θα διεξαχθεί στις 17, 18 ή 19 Αυγούστου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 26. Στην Πορθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως έως 5 ποφόρ. Αντίστοιχες καιρικές συνθήκες και στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό σας μήνα. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Με τιμές ήρωα τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο η εξόδιος ακολουθία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος επιχειρώντας στη φωτιά στο Γήθιο. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αγροτική έκταση στον κόμβο της Χρυσούπολης επί της Εγνατίας Οδού. Το μέτωπο της πυρκαγιάς έκαψε χωράφια στην περιοχή και κινητοποίησε σημαντικές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Το κόδωνα του κινδύνου για το ζήτημα των αδέσποτων σκύλων στη Θάσο κρούει λαϊκή συσπήρωση με αφορμή νέο περιστατικό επίθεσης στην περιοχή των Μαριών. Εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, αδέσποτα σκυλιά κάνουν επιθέσεις σε ανθρώπους και ζώα. Κάποια αδέσποτα έχουν σκοτώσει πρόβατα και άλλα ζώα, με την κατάσταση πλέον να ξεφεύγει. Εξηγήσεις και άμεση λήψη μέτρων από τον Δήμαρχο Θάσου ζητούν τα μέλη της λαϊκής συσπήρωσης, κάνοντας λόγο για σημαντικές απώλειες που έχει υποστεί το ζωικό κεφάλαιο και ο κτηνοτροφικός κόσμος της Θάσου εδώ και μήνες. Ξεκίνησαν τα έργα αντικατάστασης του Ταρτάν στο στάδιο Ανθή Καραγιάννη συνολικού προϋπολογισμού 1 εκατομμύριο ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης μέσω του Υπουργείου Παιδείας. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο χώρος θα πληρεί τις αυστηρές προδιαγραφές της World Athletics, διασφαλίζοντας ασφαλείς συνθήκες για αθλητές, σωματεία και πολίτες. Έντονες αντιδράσεις στο τελευταίο διάστημα με την πρόσβαση στη Γενική Κλινική Ιπποκράτης στο κέντρο της Καβάλας. Με το κλείσιμο της οδού Αβέροφ λόγω της ανάπλασης της πλατείας Καπνεργάτη, η φυσική δίωδος για τα ασθενοφόρα και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης προς την κλινική έκλεισε. Πλέον η εναλλακτική δίωδος αναγκάζει τα οχήματα να διασχίζουν την οδό Κωστή Παλαμά. Η διέλευση των οχημάτων μέσα από το πλήθος αποτελεί καθημερινή δοκιμασία. Μάλιστα, οι υπεύθυνοι αναγκάζονται να μεταφέρουν τους νεκρούς, τοποθετημένους σε ειδικούς σάκους, μπροστά στα μάτια των καταστηματαρχών και των θαμών στις καφετέριες, οι οποίοι τονίζουν τη δυσάρεστη θέση στην οποία έρχονται καθημερινά τόσο οι ίδιοι όσο και το προσωπικό της κλινικής. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου οι εκδηλώσεις για τη Λευκή Νύχτα στη Χρυσούπολη. Την Κυριακή η συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα στο Αρχαίο Θέατρο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φιλίππων.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέστος Χρυσούπολης θα αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα Καλαμαριάς για το κύπελο Ελλάδας. Από την κλήρωση της Παρασκευής προέκυψε πως ο Νέστος θα είναι γηπεδούχος. Το παιχνίδι θα οριστεί από την ΕΠΟ το επόμενο διάστημα και θα διεξαχθεί στις 17, 18 ή 19 Αυγούστου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 26. Στην Πορθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως έως 5 ποφόρ. Αντίστοιχες καιρικές συνθήκες και στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Καβάλα News
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό σας μήνα. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Με τιμές ήρωα τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο η εξόδιος ακολουθία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος επιχειρώντας στη φωτιά στο Γήθιο. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αγροτική έκταση στον κόμβο της Χρυσούπολης επί της Εγνατίας Οδού. Το μέτωπο της πυρκαγιάς έκαψε χωράφια στην περιοχή και κινητοποίησε σημαντικές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Τον κόδωνα του κινδύνου για το ζήτημα των αδέσποτων σκύλων στη Θάσο κρούει λαϊκή συσπήρωση με αφορμή νέο περιστατικό επίθεσης στην περιοχή των Μαριών. Εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, αδέσποτα σκυλιά κάνουν επιθέσεις σε ανθρώπους και ζώα. Κάποια αδέσποτα έχουν σκοτώσει πρόβατα και άλλα ζώα, με την κατάσταση πλέον να ξεφεύγει. Εξεγήσεις και άμεση λήψη μέτρων από τον Δήμαρχο Θάσου ζητούν τα μέλη της λαϊκής συσπήρωσης, κάνοντας λόγο για σημαντικές απώλειες που έχει υποστεί το ζωικό κεφάλαιο και ο κτηνοτροφικός κόσμος της Θάσου εδώ και μήνες. Ξεκίνησαν τα έργα αντικατάστασης του Ταρτάν στο στάδιο Ανθή Καραγιάννη συνολικού προϋπολογισμού 1 εκατομμυρίου ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης μέσω του Υπουργείου Παιδείας. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο χώρος θα πληρεί τις αυστηρές προδιαγραφές της World Athletics, διασφαλίζοντας ασφαλείς συνθήκες για αθλητές, σωματεία και πολίτες. Έντονες αντιδράσεις το τελευταίο διάστημα με την πρόσβαση στη Γενική Κλινική Ιπποκράτης στο κέντρο της Καβάλας. Με το κλείσιμο της οδού Αβέροφ λόγω της ανάπλασης της πλατείας Καπνεργάτη, η φυσική δίωδος για τα ασθενοφόρα και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης προς την κλινική έκλεισε. Πλέον η εναλλακτική δίωδος αναγκάζει τα οχήματα να διασχίζουν την οδό Κωστή Παλαμά. Η διέλευση των οχημάτων μέσα από το πλήθος αποτελεί καθημερινή δοκιμασία. Μάλιστα, οι υπεύθυνοι αναγκάζονται να μεταφέρουν τους νεκρούς, τοποθετημένους σε ειδικούς σάκους, μπροστά στα μάτια των καταστηματαρχών και των θαμών στις καφετέριες, οι οποίοι τονίζουν τη δυσάρεστη θέση στην οποία έρχονται καθημερινά τόσο οι ίδιοι όσο και το προσωπικό της κλινικής. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου οι εκδηλώσεις για τη Λευκή Νύχτα στη Χρυσούπολη. Την Κυριακή η συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα στο Αρχαίο Θέατρο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φιλίππων.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Νέστος Χρυσούπολης θα αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα Καλαμαριάς για το κύπελο Ελλάδας. Από την κλήρωση της Παρασκευής προέκυψε πως ο Νέστος θα είναι γηπεδούχος. Το παιχνίδι θα οριστεί από την ΕΠΟ το επόμενο διάστημα και θα διεξαχθεί στις 17, 18 ή 19 Αυγούστου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 26. Στην Πορθυμιακή γραμμή κεραμωτής λιμένα, βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως έως 5 ποφόρ. Αντίστοιχες καιρικές συνθήκες και στο Θρακικό πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.
1: Χορηγή επικοινωνίας, kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή.
2: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
3: Μη χάνεσαι, βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
8: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
8: Από το e-Pavla Radio.
1: Από το live24.gr.
8: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
4: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμεία Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
1: Χορηγή επικοινωνίας, kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, εφημερίδα Θασιακή.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
6: Auto Center Service.
7: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
0: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
8: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
9: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
8: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
10: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
11: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα.
12: 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον, Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
13: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
14: Καβάλα News.
15: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
14: Καβάλα News. Στους 102,8.
16: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό σας μήνα. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Με τιμές ήρωα τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο η εξόδιος ακολουθία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος επιχειρώντας στη φωτιά στο Γήθιο. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αγροτική έκταση στον κόμβο της Χρυσούπολης επί της Εγνατίας Οδού. Το μέτωπο της πυρκαγιάς έκαψε χωράφια στην περιοχή και κινητοποίησε σημαντικές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Τον κόδωνα του κινδύνου για το ζήτημα των αδέσποτων σκύλων στη Θάσο κρούει λαϊκή συσπήρωση με αφορμή νέο περιστατικό επίθεσης στην περιοχή των Μαριών. Εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, αδέσποτα σκυλιά κάνουν επιθέσεις σε ανθρώπους και ζώα. Κάποια αδέσποτα έχουν σκοτώσει πρόβατα και άλλα ζώα, με την κατάσταση πλέον να ξεφεύγει. Εξεγήσεις και άμεση λήψη μέτρων από τον Δήμαρχο Θάσου ζητούν τα μέλη της λαϊκής συσπήρωσης, κάνοντας λόγο για σημαντικές απώλειες που έχει υποστεί το ζωικό κεφάλαιο και ο κτηνοτροφικός κόσμος της Θάσου εδώ και μήνες. Ξεκίνησαν τα έργα αντικατάστασης του Ταρτάν στο στάδιο Ανθή Καραγιάννη συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης μέσω του Υπουργείου Παιδείας. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο χώρος θα πληρεί τις αυστηρές προδιαγραφές της World Athletics, διασφαλίζοντας ασφαλείς συνθήκες για αθλητές, σωματεία και πολίτες. Έντονες αντιδράσεις το τελευταίο διάστημα με την πρόσβαση στη Γενική Κλινική Ιπποκράτης στο κέντρο της Καβάλας. Με το κλείσιμο της οδού Αβέροφ λόγω της ανάπλασης της πλατείας Καπνεργάτη, η φυσική δίωδος για τα ασθενοφόρα και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης προς την κλινική έκλεισε. Πλέον η εναλλακτική δίωδος αναγκάζει τα οχήματα να διασχίζουν την οδό Κωστή Παλαμά. Η διέλευση των οχημάτων μέσα από το πλήθος αποτελεί καθημερινή δοκιμασία. Μάλιστα, οι υπεύθυνοι αναγκάζονται να μεταφέρουν τους νεκρούς, τοποθετημένους σε ειδικούς σάκους, μπροστά στα μάτια των καταστηματαρχών και των θαμών στις καφετέριες, οι οποίοι τονίζουν τη δυσάρεστη θέση στην οποία έρχονται καθημερινά τόσο οι ίδιοι όσο και το προσωπικό της κλινικής. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου οι εκδηλώσεις για τη Λευκή Νύχτα στη Χρυσούπολη. Την Κυριακή η συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα στο Αρχαίο Θέατρο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φιλίππων.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Νέστος Χρυσούπολης θα αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα Καλαμαριάς για το κύπελο Ελλάδας. Από την κλήρωση της Παρασκευής προέκυψε πως ο Νέστος θα είναι γηπεδούχος. Το παιχνίδι θα οριστεί από την ΕΠΟ το επόμενο διάστημα και θα διεξαχθεί στις 17, 18 ή 19 Αυγούστου.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 26. Στην Πορθυμιακή γραμμή κεραμωτής λιμένα, βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως έως 5 ποφόρ. Αντίστοιχες καιρικές συνθήκες και στο Θρακικό πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
9: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμεία Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.
10: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
12: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά
12: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
2: από το ePavla Radio,
12: από το live24.gr.
2: Kavala News, το ραδιόφωνο σου.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Να σου πω, πάνε καλά, μωρέ.
1: Δεν την μπορώ.
0: Και αυτοί παταχτσίδες.
1: Δεν την μπορώ καθόλου, δεν την μπορώ.
0: Γιατί?
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Όχι, εμένα στην Τζένιφερ Λόπεζ μου άρεσε μόνο ο τελευταίος της Σύζυγος.
0: Συγγνώμη, αυτή δεν ήταν που τώρα
1: έφυγε.
0: Τελευταία ήταν και σε ένα Met Gala που ήταν και η Σίλια Κριθαριώτη.
1: Ήτανε, ήταν.
0: Και γνωρίστηκαν.
1: Απαπα, σε βρίσκω τρομερά ενημερωμένο.
0: Και βγάλανε και φωτογραφίες. Και ήταν και η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών εν Αθήνες.
1: Τι είπες, η Γκίλφοϊλ.
0: Ναι. Κάνω λάθος.
1: Εμένα ρωτάς αν κάνεις λάθος, εσύ τα διαβάζεις.
0: Τέλος πάντων, αν θυμάμαι καλά, παίζει αυτό. Τώρα τελευταία έγινε. Για πες, τι έγινε με την J-Lo.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Η Τζένιφερ Λόπεζ που πουλάει σπίτια,
0: ναι,
1: πουλάει κοσμήματα, πουλάει ρούχα.
0: Της
1: λείπουν κάτι ψηλά, πουλάει μούρι χαλαρά. Της λείπουν κάτι ψηλά,
0: ναι,
1: και αποφάσισε να τα πάρει από την Google.
0: Για πες.
1: Και γιατί τώρα θέλει να τα πάρει από την Google, άκου να δεις.
0: Ναι.
1: Υπήρχε ένα διάσημο πράσινο φόρεμα, ο λίγο εμπριμέ.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο το είχε φορέσει το 2000, τώρα μιλάμε.
0: Η J-Lo.
1: Ναι, Versace, αν σε
0: τώρα δεν τις κάνει.
1: Τις κάνει και το ξανάβαλε και πέρυσι. Να πλένεις το στόμα σου με αλατόνερο για το κορμί.
0: Το έδωσε στη μοδίστρα να τα ανοίξει από πίσω λίγο. Για πες.
1: Και τι κάνει λοιπόν,
0: ναι,
1: λέει η Google.
0: Μάλιστα.
1: Αναπαράγει αυτή τη φωτογραφία που την ψάχνουν όλοι.
0: Με το πράσινο.
1: Με το πράσινο το εμπριμέ και είναι το αβυσαλαίο.
0: Αυτό το παπαγαλί που λέμε.
1: Ναι. Εντάξει, ένα, ναι, τέτοιο ζουγκλέ.
0: Okay.
1: Ωραία.
0: Ζουγκλέ.
1: Ζουγκλέ, τη ζούγκλα.
0: Ναι.
1: Και λέει, γιατί κύριε αναπαράγετε συνέχεια αυτή τη φωτογραφία που σας τη ζητάνε, και εγώ δεν παίρνω ένα σέντ, ένα δολάριο,
0: ναι,
1: ένα ευρώ, βρε αδερφέ, για κάθε φορά.
0: Δεν είναι λάθος.
1: Θα είχα πάρει πέντε σπίτια, λέει.
0: Συγγνώμη, αυτές οι φωτογραφίες, όπως ξέρεις και εσύ, γιατί και,
1: ναι,
0: εσύ δημοσιογραφείς.
1: Δεν δημοσιογραφώ εγώ. Απλά, ναι, δεν ζητάει κανείς τη φωτογραφία μου.
0: Συνεργάζεσαι με περιοδικά. Άστα τώρα κουβαρά, εντάξει. Λοιπόν, να λέμε και τα άλλα. Ξέρεις πάρα πολύ καλά, οι φωτογραφίες έχουν δικαιώματα και πληρωμένα σε πρακτορία.
1: Έχουν σε πρακτορία, αλλά δεν έχει ο εικονιζόμενος.
0: Ναι, να μην τα ζητάει από το Google, από το πρακτορείο να τα ζητήσει, εντάξει.
1: Πάντως,
0: ναι,
1: η είδηση λέει ότι η τεράστια ζήτηση για τη συγκεκριμένη φωτογραφία,
0: ναι,
1: ανέδειξε την ανάγκη δημιουργίας μιας ξεχωριστής υπηρεσίας αναζήτησης εικόνων που να πληρώνεις.
0: Στην Google.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Θα κάνει η Λόπεζ να δει αναζήτηση φωτογραφίας με χρήματα.
0: Να σου πω τώρα, μεταξύ μας, εγώ έχω μια φωτογραφία με,
1: ναι,
0: ένα μαύρο πουκάμισο,
1: mm-hmm,
0: εδώ και κάποια χρόνια,
1: mm-hmm,
0: η μόνη που έχει ανέβει στο Facebook, και όπου ζητήσεις, ξέρω εγώ, ξινόπουλο
1: αυτή.
0: Εγώ δεν έχω πάρει φράγκο για
1: αυτό.
0: Εντάξει.
1: Εγώ όμως έχω να σου πω ότι αν θες να κάνεις Photoshop και σε άλλες φωτογραφίες,
0: ναι,
1: σου έχω ιδέα,
0: ναι,
1: για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις ανώτερες χώρες Α, οι οποίες προσφέρουν και up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
1: Και online φοιτηση,
0: okay,
1: έτσι, και AI εργαλεία εκπαίδευσης, τα οποία θα τα χρειαστείς για το Photoshop.
0: Και τώρα άφησε τα δύσκολα για μένα.
1: Έτσι
0: λοιπόν,
1: είναι, αυτά είναι.
0: Θέλετε πληροφορίες, εγγραφές, προνομιακά δίδακτρα, παιδιά? Ναι, γιατί όχι, σημειώστε. 210-5279-500, 210-4120-714 ή ένα κλικ στο www.ekalfa.gr.
1: Εύγε.
0: Ζήλια σου.

0: Έχουμε ξεκινήσει από χθες να λέμε tips για αυτούς κυρίως πρωτάριδες.
1: Ναι.
0: Και είναι πολύ σε πληροφορώ που αποφασίζουν.
1: Όλων των ηλικιών.
0: Έτσι. Να κάνουν κάμπινγκ. Κάποια tips χρήσιμα. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο πραγματικά. Η καλύτερη ώρα για να πας να βρεις τη θέση σου σε κάμπινγκ,
1: ναι,
0: είναι πρωί.
1: Είναι πρωί.
0: Είναι
1: για να δεις από πού χτυπάει ο ήλιος.
0: Είναι πρωί, παιδιά. Σημειώστε το αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Αν μπορείτε να φτάσετε στον προορισμό σας στο κάμπινγκ και να δείτε πού θα βάλετε τη σκηνούλα σας, είναι πρωί η καλύτερη ώρα. Γιατί? Γιατί εκεί θα δεις πού χτυπάει ο ήλιος και κάνεις ένα πλαπ αντίθετα.
1: Και το πας ανάποδα.
0: Μια χαρά.
1: Όχι να ξυπνάς κάθε μέρα τις 5 ώρα το πρωί.
0: Το έχω πάθει εγώ.
1: Και εγώ.
0: Εντάξει. Συν το ότι εντάξει, βλέπεις και πού θα σκάσει η σκιά μετά όλη την ημέρα.
1: Και πού θα σκάσουν και οι υπόλοιποι. Μη σηκώνεσαι και βλέπεις τα πόδια του δίπλα.
0: Έτσι. Τώρα να σου πω κάτι. Αν υπήρχαν σκηνές με ροδάκια,
1: ναι,
0: θα μπορούσε όσο προχωράει η σκιά από το δεντράκι να την πηγαίνει σκεφτεί κάθε μέρα.
1: Εντάξει, χάνεις μεγάλη
0: καλύτερη
1: έτσι, στον ευρέστη τεχνισμό.
0: Το σκέφτεσαι.
1: Τεχνισμό.
0: Καλό.

0: ακόμα αυτό.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή... Dot. Coffee and more.
3: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμεία Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.
4: Χορηγή επικοινωνίας, kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
7: Coffee Press.
6: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα. Γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν. Με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
8: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
9: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
8: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
8: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
10: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάρια θα σκάσεις, παιδί μου, άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
11: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
12: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ, Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
13: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
7: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Καλώς είναι και ας άργησε. Δεν θέλουμε, παιδιά. Δεν θέλουμε άλλους,
1: δεν θέλουμε
0: παιδιά.
1: Άλλο.
0: Δεν θέλουμε άλλο. Εγώ σαμαρτάω, τέλος πάντων, να μεταδίδω. Δεν γίνεται.
1: Λοιπόν,
0: δεν μπορώ, δηλαδή.
1: Διάβαζα πριν από μερικές μέρες ότι έρχονται στο Βενιζέλος 5.000 πτήσεις την μέρα, έτσι.
0: Ναι, αλλά έχουν και κάποιες καθυστερήσεις 63%, γιατί λέει τα συστήματα δεν δουλεύουν,
1: δεν δουλεύουν
0: και τόσο καλά. Το είπαμε, το ξεχάσαμε. Πάμε παρακάτω.
1: Αυτά, δύο στάρ μεγάλες.
0: Μάλιστα.
1: Έρχονται πάρα πολύ συχνά στην Ελλάδα. Η μία δε 3-4 γενιές μαζί.
0: Ναι.
1: Η Kate Hudson που πηγαίνει σταθερά στη Σκιάθο κάθε χρόνο, είναι και τα παιδιά της.
0: Νομίζω έχει σπίτι αυτή.
1: Έχει σπίτι η μαμά της, η Goldie Hawn.
0: Ναι, ναι.
1: Και η Goldie Hawn και ο Kate Russell, μιλούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα γι' αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ήρθε και η Kate Hudson μαζί με τα δύο πιτσιρίκια της, το 14χρονο Bingham και την 7χρονη Rani, για όποιον ενδιαφέρεται να τους φωνάξει στην παραλία μήπως γυρίσουν.
0: Okay.
1: Και άλλη μία, η οποία μας προτίμησε έτσι old money οι περιοχές, πήγε στην Ίδρα και μετά πήγε Μύκονος.
0: Ναι.
1: Ναι, όπου τσάκησε, όπου βρήκε ταβέρνα με ψάρι έκατσε.
0: Σου μιλάω ειλικρινά.
1: Η Ρίτα Ώρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Και ήρθε και μόνη της.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, να λέμε και τα μαναφούκια, δεν ήταν ο σύζυγος μαζί.
0: Ναι, τώρα στη Μύκονο, αγάπη μου, με το σύζυγο. Πόσα χρόνια είναι μαζί.
1: Δεν είναι και πολλά χρόνια μαζί.
0: Α, δεν είναι.
1: Όχι, αλλά αυτοί δεν χρειάζονται να είναι. Βαριούνται γρήγορα.
0: Φαντάζεσαι να τρώει στην ταβέρνα και να ακούει γύρω-γύρω, ας πούμε, τα πιτσιρίκια. Μαμά, τι ώρα είναι! Τι ώρα είναι, μαμά!
1: Άμα τα ακούει, φεύγει. Πάει στην επόμενη. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Okay.
1: Εάν όμως εσύ δεν θες να πηγαίνεις από σχολή σε σχολή και θες να μείνεις σε μία.
0: Μάλιστα.
1: Σωστός, ωραίος. Με το πτυχίο σου.
0: Ξέρεις ότι είμαι σταθερός.
1: Έτσι. Θα πας σε ανώτερες χώρες Α για μακιγιάζ, για κομμωτική και για σχέδιο μόδας. Όπως βλέπεις, έχω κουστούμι, έτσι.
0: Μια χαρά τα λες. Για πες.
1: Και μπορούμε να κάνουμε εγγραφή σήμερα, όσοι και όσες ενδιαφερόμαστε, στο 210-41-20-714.
0: Μάλιστα.
1: Στο 210-52-79-500.
0: Ή. Πιάσε κόκκινο. www.eekalpha.gr. That's it, παιδιά, τα μάθατε όλα.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Βρε καλό στο κορίτσι!
0: Καλώς σας βρίσκω και καλή εβδομάδα.
1: Βασιλεία Πέτρου, προσοχή παιδιά. Το κλίμα δαγκώνει, βλέπετε τι γίνεται. Φτου φτου φτου μακριά από μας, πραγματικά. Αυτό το καλοκαίρι, okay, πρέπει να προσέχουμε ακόμα περισσότερο, αλλά όχι μόνο. Για πες.
0: Σήμερα σας έχω μια ευχάριστη είδηση. Έτσι να ξεκινήσει η εβδομάδα αισιόδοξα. Ένα πτηνό το οποίο θεωρούνταν χαμένο μέχρι πρόσφατα ανακαλύφθηκε εκ νέου σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Ινδονησίας. Ο λόγος για τον παπαγάλο Blue-fronted Lorikeet που συναντάται αποκλειστικά στο νησί Μπούρου της Ινδονησίας. Ο συγκεκριμένος παπαγάλος είχε καταγραφεί για πρώτη φορά την δεκαετία του 1920, ενώ η τελευταία φορά που εθεάθη ήταν το 2014, όταν φωτογραφήθηκε από έναν παρατηρητή πουλιών. Έκτοτε το πτηνό παρέμενε χαμένο. Αυτό όμως άλλαξε τον Απρίλιο του 2026, όταν περιβαλλοντολόγοι που έκαναν πεζοπορία στο όρος Καπαλατμάδα του νησιού Μπούρου εντόπισαν ξανά το είδος και το φωτογράφησαν. «Όταν είδαμε τον παπαγάλο, δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου», είπε ένας από τους περιβαλλοντολόγους που ανακάλυψε ξανά το πτηνό, μιλώντας στο επιστημονικό περιοδικό Smithsonian. Ενώ ο παπαγάλος ευδοκιμεί σε μια σχετικά δυσπρόσιτη περιοχή στο όρος Καπαλατμάδα, απειλείται με εξαφάνιση λόγω της αποψήλωσης των δασών. Χρειάζεται μια συλλογική προσπάθεια και δράση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να προστατευθεί ο βιότοπος αυτού του απίστευτου πτηνού, δήλωσε ο Τβία Αγκουστίνα, περιβαλλοντολόγος στην οργάνωση Conservasi Kakatua Indonesia. Η είδηση έρχεται από το News Bomb.
1: Τώρα να σου κάνω λίγο το κομμάτι το υπέροχο για άλλη μια φορά, να σου το κάνω λίγο κάπως. Είπες ότι δάκρυσε η τάδε που
0: ο
1: είδε...
0: Ο περιβαλλοντολόγος.
1: Που είδε τον παπαγάλο,
0: ναι,
1: ε.
0: Ναι, ναι.
1: Ρε παιδιά, λέτε και ο Ρονάλντο να είδε παπαγάλο και έβαλε τα κλάματα. Όχι μωρέ, εντάξει.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό σας μήνα. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Με τη μέση ήρωα τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο η εξόδιος ακολουθία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος επιχειρώντας στη φωτιά στο Γήθιο. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αγροτική έκταση στον κόμβο της Χρυσούπολης επί της Εγνατίας Οδού. Το μέτωπο της πυρκαγιάς έκαψε χωράφια στην περιοχή και κινητοποίησε σημαντικές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Τον κόδωνα του κινδύνου για το ζήτημα των αδέσποτων σκύλων στη Θάσο κρούει λαϊκή συσπήρωση με αφορμή νέο περιστατικό επίθεση στην περιοχή των Μαριών. Εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, αδέσποτα σκυλιά κάνουν επιθέσεις σε ανθρώπους και ζώα. Κάποια αδέσποτα έχουν σκοτώσει πρόβατα και άλλα ζώα, με την κατάσταση πλέον να ξεφεύγει. Εξηγήσεις και άμεση λήψη μέτρων από τον Δήμαρχο Θάσου ζητούν τα μέλη της λαϊκής συσπήρωσης, κάνοντας λόγο για σημαντικές απώλειες που έχει υποστεί το ζωικό κεφάλαιο και ο κτηνοτροφικός κόσμος της Θάσου εδώ και μήνες. Ξεκίνησαν τα έργα αντικατάστασης του Ταρτάν στο στάδιο Ανθή Καραγιάννη, συνολικού προϋπολογισμού 1 εκατομμύριο ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης μέσω του Υπουργείου Παιδείας. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο χώρος θα πληρεί τις αυστηρές προδιαγραφές της World Athletics, διασφαλίζοντας ασφαλείς συνθήκες για αθλητές, σωματεία και πολίτες. Έντονες αντιδράσεις στο τελευταίο διάστημα με την πρόσβαση στη Γενική Κλινική Ιπποκράτης στο κέντρο της Καβάλας. Με το κλείσιμο της οδού Αβέροφ λόγω της ανάπλασης της πλατείας Καπνεργάτη, η φυσική δίωδος για τα ασθενοφόρα και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης προς την κλινική έκλεισε. Πλέον η εναλλακτική δίωδος αναγκάζει τα οχήματα να διασχίζουν την οδό Κωστή Παλαμά. Η διέλευση των οχημάτων μέσα από το πλήθος αποτελεί καθημερινή δοκιμασία. Μάλιστα, οι υπεύθυνοι αναγκάζονται να μεταφέρουν τους νεκρούς, τοποθετημένους σε ειδικούς σάκους, μπροστά στα μάτια των καταστηματαρχών και των θαμών στις καφετέριες, οι οποίοι τονίζουν τη δυσάρεστη θέση στην οποία έρχονται καθημερινά τόσο οι ίδιοι όσο και το προσωπικό της κλινικής. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου οι εκδηλώσεις για τη Λευκή Νύχτα στη Χρυσούπολη. Την Κυριακή η συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα στο Αρχαίο Θέατρο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φιλίππων.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Νέστος Χρυσούπολης θα αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα Καλαμαριάς για το κύπελο Ελλάδας. Από την κλήρωση της Παρασκευής προέκυψε πως ο Νέστος θα είναι γηπεδούχος. Το παιχνίδι θα οριστεί από την ΕΠΟ το επόμενο διάστημα και θα διεξαχθεί στις 17, 18 ή 19 Αυγούστου.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 27 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 26. Στην Πορθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως έως 5 ποφόρ. Αντίστοιχες καιρικές συνθήκες και στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό. Είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίντος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
5: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
6: Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Πρώτα Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
7: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
8: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.
9: Χορηγή επικοινωνίας, kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή.
10: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
9: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost. 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μερεντσάτα με μαμά.

0: Ναι, ναι, στα νιάτα μου σε πήγα, μικρό παιδί μου.
1: Έλα τώρα, καλέ, μιλες τέτοια, θα σε πιστέψουμε.
0: Μία μέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών του Λονδίνου, μάλιστα, αυτό το Λονδίνο πρέπει να έχει πάρει 20 Ολυμπιακούς μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Διοργανώθηκαν αγώνες για βετεράνους αθλητές που ήταν όμως θύματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή κάτι έλειπε, δεν ήταν αρτιμελής.
1: Mm-hmm.
0: Αυτός λοιπόν ο αγώνας είναι το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων.
1: Σαν σήμερα 1948.
0: Μπράβο, ξεκινήσαμε με
1: βετεράνους. Μ' αρέσει που φέρνεις τέτοιες ειδήσεις.
0: Αυτά είναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και τι να σου πω, δηλαδή, σκέφτομαι ότι μέσα σε όλα αυτά κανείς πόσα πρέπει να ξέρει.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν θέλει όμως να έχει μια επαγγελματική κατάρτιση,
0: σωστά,
1: δεν είναι πόσα ξέρεις.
0: Αλλά από είναι που τα έμαθες.
1: Έτσι, μπράβο αγάπη μου. Λοιπόν, και αν θέλεις ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης, λέγε.
0: Πηγαίνει στις ανώτερες σχολές επαγγελματικής κατάρτισης Α, κλείνει επίσκεψη καλώντας το 210-5279-500 για την Αθήνα.
1: Συνέχισε, συνέχισε.
0: 210-9640-117 για Γλυφάδα.
1: Συνέχισε, συνέχισε.
0: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Πιο γρήγορα.
0: Ή με ένα κλικ στο www.eekalpha.gr και για προνομιακά δίδακτρα.
1: Καθάρισες.

0: Αυτό μου αρέσει.
1: Αυτό που θα πεις.
0: Αυτό...
1: Γιατί τα προηγούμενα δεν σ' άρεσαν.
0: Ναι, κοίτα, έχω κι εγώ κάποιες προτιμήσεις.
1: Α, για πες.
0: Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο,
1: ναι,
0: εμένα οι προτιμήσεις μου είναι λίγο σπάνιες.
1: Σπάνιες για άντρα ή σπάνιες?
0: Γενικά. Mm. Δηλαδή δεν ξέρω πολλούς που να λατρεύουν το σπανάκι, ας πούμε. Όπου πάει εγώ.
1: Όπου πάει. Εσύ...
0: Ειλικρινά, σε όλη του τη μορφή από σπανακόπιτα
1: μέχρι. Η αλήθεια είναι ότι άλλον δεν ξέρω. Με σένα και τον Ποπάι κάνω παρέα. Ναι,
0: είναι απίστευτη τροφή όμως, έτσι.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, τι θα φάμε απόψε, παιδιά? Πάμε λοιπόν σε αυτό που μας λέει για σήμερα ο Γιώργος Δημητρακόπουλος από το cantinamag.gr, που είναι σπανάκι με ζαμπόν. Τρελαίνομαι.
1: Ωραία. Αυτό όμως θέλει ποσότητα, ε.
0: Ναι, σπανάκι,
1: ναι,
0: όχι σκέτο. Έτσι.
1: Όχι,
0: το μαγειρεύεις.
1: Το μαγειρεύεις.
0: Ναι,
1: και ομό πρέπει να σου πω, δεν κακό.
0: Ναι, το μαγειρεμένο με το λεμονάκι του είναι ακόμα, ναι, καλύτερο.
1: Okay.
0: Λοιπόν, ζαμπόν καπνιστό.
1: Πω.
0: Σκέψου. Αυγό βραστό.
1: Ναι.
0: Τρελαίνεσαι. Μουστάρδα μέλι για dressing.
1: Μιλάμε τώρα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Ένα πιατάκι το οποίο θα σου. Αυτό, ξέρω εγώ, μισή ώρα.
1: Ούτε μισή ώρα.
0: Έτσι.
1: Και βάλει και 2-3 αραβικές πίτες να ψηθούν. Κόψες να κάνουν κράτσα κράτσα.
0: Το κάνεις ακριβό το πράγμα.
1: Εμανάνε λίγο φαΐβρε, Ηλία μου. Αυτό εδώ είναι ορντεύρε.
0: Συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να συνηθίσετε σε τέτοιες ιδέες.
1: Και σε τέτοιες ποσότητες.
0: Έτσι.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
3: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
4: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Λαφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
5: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.
6: Χορηγή επικοινωνίας, kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Καβάλα News
6: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
9: Καβάλα News. Στους 102,8.
10: Έλα με πόλη μαζί. εσύ. Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξει κι εσύ. Την μπάλα τη ζωή σου.
11: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Το έχουμε πει χιλιάδες φορές.
1: Ναι.
0: Και το παθαίνουμε καθημερινά όλοι. Ψυκτικός μετά από 2,5 χρόνια. Ηλεκτρολόγος, αν δεν θα μπορέσω.
1: Υδραυλικός. 50 ευρώ με το πατάει το πόδι του.
0: Λοιπόν, μηχανικός αυτοκινήτων, καλός όμως. Όχι δηλαδή να έχει χαλάσει το φλάσ και να σου βγάλει μηχανή, ας πούμε.
1: Αυτό είναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτοί όμως πρέπει να είναι και σπουδαγμένοι πλέον.
1: Και πού?
0: Στις σχολές Α.
1: Πανότερες
0: σχολές Α. Μηχανικοί αυτοκινήτων, αυτοματιστές, θερμοϊδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί τεχνικών ανελκυστήρων.
1: Και σας έχουμε και τις πληροφορίες.
0: Βεβαίως.
1: 2-10-41-27-14 για Πειραιά.
0: 2-10-52-79-500 για Αθήνα.
1: Ή τελεία.
0: Ναι. www, καλέ, πού είσαι?
1: Δεν ξέρω που είμαι, έφυγα. www.eekalpha.gr και για προνομιακά δίδακτρα για λίγες ακόμα μέρες.
0: Και αν έφυγες προηγουμένως, τώρα θα σε φύγω μια και καλή, γιατί η μουσική ενότητα.
1: Ναι.
0: Έχουμε αυτή την εβδομάδα,
1: ναι,
0: τραγούδια τα οποία μέσα από το Spotify είναι σε ένα κατάλογο που λέει Songs for Sunsets.
1: Φύγαμε από το καλοκαίρι, πήγαμε στα δειλινά. Αυτά είναι.
0: Λοιπόν, πρώτο και καλύτερο, το λατρεύω πραγματικά. Roxette, It Must Have Been Love.
1: Pretty Woman.
0: Η ταινία του Pretty Woman, όπου η Julia Roberts δεν θέλει και τα 3 χιλιάρικα και του λέει γεια σου.
1: Είναι, φύγε, γεια σας, δεν σας θέλω.
0: Αυτό τώρα γιατί όμως? Γιατί έχει promising happy end. Δηλαδή, παιδιά, εντάξει, μπορεί να συμβαίνει χωρισμός,
1: ναι,
0: αλλά πού ξέρεις, ρε παιδί μου, μπορεί να τον δεις κάτω με την ομπρέλα σαν μπαστούνι.
1: Fun fact, κανονικά αυτό τέλος δεν είναι το πραγματικό, ήταν να χωρίσουν.
0: Ναι, αλλά κοίταξε, καλά έγινε.
1: Έπεσε και το τραγουδάκι.
0: Έτσι, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε.

0: Άντε μωρά, στο χαρτομάντιλο κάτω τώρα. Άσε εσύ με τώρα, το κλάμα.
1: Άσε με τώρα, ακριβώς, διλινά τώρα και εσύ pretty woman. Πώς μου κλείνεις έτσι την εκπομπή, με καταστρέφεις.
0: Ροξέτ.
1: Πού θα πάω εγώ μετά.
0: Εντάξει. Κοίτα, δεν είναι συγκροτηματάρα, αλλά έχει γράψει ορισμένα πραγματάκια.
1: Είναι δύο-τρία τραγούδια.
0: Ναι.
1: Εδώ ακούμε και ακούμε. Να το κάνουμε θέμα.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε για σήμερα.
0: Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος ήταν μαζί σας.
1: Και όπως πάντα μαζί μας, ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα. Και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά πολλά.
1: Να είστε καλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Εξιχνιάστηκε κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων και μαστροπίας στην Ξάνθη. Συνελήφθησαν τρία άτομα μετά από καταγγελία γυναίκας, την οποία μετέφερε στην Ξάνθη αλλοδαπός με σκοπό την εκμετάλλευσή της. Συνελήφθησαν ιδιοκτήτης και ταμείας τοπικού καταστήματος. Είχαν διαμορφώσει ειδικό δωμάτιο για την εξαναγκαστική έκδοση της γυναίκας. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Κατηγορούνται για εμπορία ανθρώπων, μαστροπία, απόπειρα βιασμού και οπλοκατοχή. Υψηλός ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς για σήμερα σε Καβάλα και Θάσο. Πρώτη στην Ευρώπη και τέταρτη στον κόσμο, η 15χρονη καβαλιώτισσα Δανάη Τσαλεμπή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Microsoft που πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια. Η μαθήτρια του δεύτερου γυμνασίου Καβάλας διαγωνίστηκε στην κατηγορία PowerPoint. Ξεκίνησαν τα έργα αντικατάστασης του Ταρτάν στο στάδιο Ανθή Καραγιάννη, συνολικού προϋπολογισμού 1 εκατομμυρίου ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης μέσω του Υπουργείου Παιδείας. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο χώρος θα πληρεί τις αυστηρές προδιαγραφές της World Athletics, διασφαλίζοντας ασφαλείς συνθήκες για αθλητές, σωματεία και πολίτες. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, οι εκδηλώσεις για τη Λευκή Νύχτα στη Χρυσούπολη. Την Κυριακή, η συναυλία της Ευαθνίας Ρεμπούτσικο στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, στο πλαίσιο του φεστιβάλ.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Ναζιανζός Νέας Καρβάλης θα αγωνιστεί στην πρώτη κατηγορία του τοπικού πρωταθλήματος μετά τη συγχώνευση του Ορφανίου με τον Αετό Οφρινίου και την αποχώρηση του Ατρόμητου Χαλ Καιρού από την κατηγορία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
6: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρωτεσίλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
7: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.
4: Χορηγή επικοινωνίας, kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
4: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

κόντρα σε αυτές τις έρευνες που δείχνουν τους μισούς Έλληνες να μην κάνουν διακοπές φέτος. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι από αυτούς κάτι θα κάνουν, γιατί έχουμε κοντά μας θάλασσες και φίλους. Αυτή είναι η Ελλάδα. Καλώς ορίσατε και σήμερα και αυτήν την εβδομάδα μαζί, με ένα μήνα μπροστά μας ακόμα καλοκαίρι, ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για 2 ώρες. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ, συντονίσου. Περάσουμε καλά.

Στην Τουρκία ένας άντρας έπιασε την σύζυγό του να κάνει ξόρκια και μάγια έτσι ώστε να πεθάνει αυτός. Παραξενεύτηκε γιατί αρχικά την είδε να κόβει τα μαλλιά της κάπως περίεργα και αγριεύτηκε, άρχισε να ψάχνει και τελικά βρήκε ότι η γυναίκα του του κάνει μάγια και διάφορα άλλα τέτοια προκειμένου να πεθάνει. Στη συνέχεια ψάχνοντας βρήκε και άλλα πράγματα, όπως επίσης βρήκε ότι το γερατώνει. Και προφανώς από εκεί ξεκινούσαν όλα. Να προσέχετε. Αντί για να πηγαίνουμε μπροστά, πάμε πίσω. Με μάγια, ξόρκια και διάφορα άλλα τέτοια παλαβά.

σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα και μετά τις διαφημίσεις επιστρέφω εδώ, γιατί έχω ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook. Εκεί με βρίσκεις, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά εδώ. Καλοκαιρινός.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
4: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Έχεις ιδέα.
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
10: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.
1: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή.
11: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
12: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
11: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
12: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
11: Auto Center Service.
12: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
11: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
12: Auto Center Service. We'll be right back.
13: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
14: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
13: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
14: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
13: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
14: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
13: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
15: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
16: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
18: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
19: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
20: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα κάλυπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Summer Sun και διάφορα άλλα τέτοια καλοκαιρινά. Καλοκαιρινός είναι και ο Λαγοκέφαλος. Τώρα μας ενδιαφέρει, όχι το Δεκέμβριο. Προσπαθήστε να ξεχωρίσετε ποιος είναι ο Λαγοκέφαλος, αν είσαστε μόνοι στην παραλία ή αν δεν ξέρουν αυτοί που είναι στην παραλία εκεί το Λαγοκέφαλο. Είναι ροπαλοειδές το σχήμα του. Έχει 4 δόντια. Έχει μεγάλα μάτια. Έχει έτσι ένα καφέ, πράσινο καφέ χρώμα με βούλες από πάνω και λευκή κοιλιά από κάτω, η οποία μάλιστα φουσκώνει μερικές φορές. Μπού. Λες και μιλάμε για Καρχαρία. Δεύτερο ημίωρο, ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής στις βουτιές εσείς εκεί έξω. Μείνετε εδώ, έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί.

Μ' αρέσει έτσι, έτσι το σοβαρό ύφος και η σοβαρότητα των γραφόμενων εδώ από αθηναϊκά site. Ας πούμε, ασχολιόμαστε αυτό τον καιρό με πόσες θερμίδες χρειάζεται ένας εξωγήινος αν πατήσει τη γη να φάει και τι φαγητό θα φάει. Αυτά είναι τα θέματα. Αυτά είναι που μας απασχολούν τώρα. Είναι κάτι άλλο. Αλίμονο. Είναι τα μετρητά στο χέρι που ψήφισαν στην Ελβετία πριν από κάτι μήνες υπέρ. Αυτά δεν τα λένε στις ειδήσεις. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, για σημειώστε εδώ, αν έρθει εξωγήινος 30 κιλών, χρειάζεται λέει 900 θερμίδες την ημέρα. Πλάσμα λέει, πλάσμα το λέει, δεν το λέει εξωγήινο, πλάσμα 70 κιλών, ανθρωποειδές, 1700 θερμίδες. Περίπου δηλαδή σαν τον άνθρωπο, και πλάσμα 150 κιλών, γιατί μπορεί να υπάρξουν και αυτοί οι τεράστιοι εξωγήινοι, πάνω από 3.000 θερμίδες την ημέρα. Αυτά είναι προβλήματα που πρέπει να λύσεις τώρα.

Λοιπόν, αυτά τα απίστευτα κείμενα από αθηναϊκά site πρέπει να μας κάνουν πλάκα, δεν μπορεί, ας πούμε. Ασχολούνται με το μεταβολισμό 4 τύπων εξωγήινων. Έτσι συνεχίζεται αυτό το δημοσίευμα με τα μικρά γκρίζα πράσινα ανθρωπάκια. Όχι, και τι θα τρώνε. Τα ερπετοειδή είναι άλλο είδος. Είναι 150 κιλά. Παιδιά, εντάξει, οκ. Okay. Πρέπει να σοβαρευτείτε λιγάκι μετά τις διακοπές. Εσείς που τα γράφετε αυτά, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Πάμε σε διάλειμμα σε λίγα λεπτά και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μία ολόκληρη ώρα για σήμερα μαζί. Έρχονται διαφημίσεις. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook, γράφοντας Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Εξιχνιάστηκε κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων και μαστροπίας στην Ξάνθη. Συνελήφθησαν τρία άτομα μετά από καταγγελία γυναίκας. Αρχικά τη γυναίκα μετέφερε αλλοδαπό στην Ξάνθη με το πρόσχημα της εργασίας. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης του τοπικού καταστήματος είχε διαμορφώσει ειδικό δωμάτιο με σκοπό την έκδοσή της. Συνελήφθησαν ο αλλοδαπός που τη μετέφερε, ο ιδιοκτήτης και ο ταμείας του καταστήματος. Και οι τρεις οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Κατηγορούνται για εμπορία ανθρώπων, μαστροπία, απόπειρα βιασμού και όπλο κατοχή. Υψηλός ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς για σήμερα σε Καβάλα και Θάσο. Πρώτη στην Ευρώπη και τέταρτη στον κόσμο, η 15χρονη καβαλιώτισσα Δανάη Τσελεμπή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Microsoft που πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια. Η μαθήτρια του δεύτερου γυμνασίου Καβάλας διαγωνίστηκε στην κατηγορία PowerPoint. Πρωτοβουλία για την ίδρυση νέου αναπτυξιακού συλλόγου στο Περιγιάλι Καβάλας βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο την οργανωμένη εκπροσώπηση των κατοίκων εν ώψη της ραγδαίας οικιστικής ανάπτυξης του Περιγιαλίου. Με την προτινόμενη επωνυμία Σύγχρονη Οικιστική Κοινότητα Περιγιαλίου. Η Ειρήνη Βρανά απευθύνει κάλεσμα στους κατοίκους της περιοχής για την εγγραφή ιδρυτικών μελών, ώστε η ανατολική πλευρά της πόλης, όπως λέει, να αποκτήσει ισχυρή θεσμική φωνή. Συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα την Κυριακή στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου οι εκδηλώσεις για τη Λευκή Νύχτα στη Χρυσούπολη.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Ναζιανζός Νέας Καρβάλης θα αγωνιστεί στην πρώτη κατηγορία του τοπικού πρωταθλήματος μετά τη συγχώνευση του Ορφανίου με τον Αετό Οφρινίου και την αποχώρηση του Ατρόμητου Χαλκερού από την κατηγορία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αθλιός καιρός, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
2: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
3: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
2: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
2: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
4: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
5: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
6: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.
7: Χορηγή επικοινωνίας, kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
9: Coffee Press.
8: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
9: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
8: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009.
9: Coffee Press.
8: Coffee Press.
10: Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
11: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
12: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
13: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
13: Από το ePavla Radio.
12: Από το live24.gr.
13: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Για άλλη μία ώρα μαζί εδώ. Σήμερα θυμίσου δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ. Καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας σε αυτό το διάστημα. Ο Κοσμάς και ο Δραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλοκαιρινά. Παλιά και καινούρια, έτοιμα να μας κάνουν να ταξιδέψουμε και να ονειρευτούμε. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή συμβαίνει αυτό. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, εσείς που είσαστε άντρες μόνοι και θέλετε να κάνετε διακοπές τον Αύγουστο και έχετε και χρόνο, έχετε και λίγο χρήμα, βάλτε στο μυαλό σας ότι στη Νέα Υόρκη οι γυναίκες δεν βρίσκουν άντρες, δεν υπάρχουν, λέει, πολλοί straight άντρες και οι γυναίκες αναγκάζονται να πληρώνουν και 100 ευρώ για να βγουν με άντρα ραντεβού. Να το έχετε υπόψη σε αυτό, χρήσιμο είναι, νομίζω.
1: El tiempo va a pasar, no va a retroceder.
0: Αν δεν έχετε κάτι άλλο να κάνετε, εδώ στα μέρη μας.
1: Joven otra vez que fue de aquel lugar.

Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν σου αρέσει η μουσική που μεταδίδω εδώ, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Με βρίσκεις εκεί, γινόμαστε φίλοι και μιλάμε. Και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
4: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφίπουλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφίπουλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίντος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
12: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, εφημερίδα Θασιακή.
0: Καβάλα News
12: 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
13: Ένα πετόλι μας. εσύ. Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ. Την μπάλα τη ζωή σου.
14: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
17: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτό τον καιρό. Ο Κοσμάς και Τραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αύριο μαζί την ίδια ώρα, σημείωσέ το. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Αυτό είναι. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ, αυτή την ώρα.

Τώρα το καλοκαίρι ίσως περισσότερο από το χειμώνα βγαίνουν έξω και συναντάμε πιο εύκολα αυτούς τους τύπους που είναι του στυλ «Ξέρεις εγώ ποιος είμαι, ρε?». Ο τύπος ο οποίος ψάχνεται για φασαρία, ψάχνεται να δείξει «Ξέρεις ποιος είναι ο μάγκας» και όλο αυτό. Έρχεται εδώ πέρα ένα δημοσίευμα και μας βοηθάει να φύγουμε από τέτοιες καταστάσεις. Ειδικά το καλοκαίρι δεν είναι ωραίο να σακώνεσαι κιόλας. Μας λέει για την απλή φράση που σταματάει τον καυγά από την αρχή, όταν πας να εμπλακείς σε καυγάδες με τόσο εχθρικά άτομα που σπάνια καταλήγει καλά. Για το λόγο αυτό, λέει, ψυχολόγος συνιστά στρατηγικές που κόβουν τη συζήτηση από τη ρίζα, και η φράση η οποία μπορεί να τα κόψει όλα αυτά είναι «το βλέπω διαφορετικά». Αυτό που λες εσύ το βλέπω διαφορετικά εγώ, έτσι. This time. Η ψυχολόγος λέει ότι λειτουργεί τέλεια, ότι δεν ρίχνει λάδι στη φωτιά, δεν σας τοποθετεί σε θέση υποταγής και ξεκαθαρίζει τη στάση σας και δείχνει ότι δεν θέλεις να πείσεις και κανέναν για τη γνώμη σου.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τα μαζεύω και φεύγω από το στούντιο. Δίνω ραντεβού όμως για αύριο την ίδια ώρα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Καταρμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής με πολλές βουτιές. Και αύριο εδώ την ίδια ώρα σας δίνω ραντεβού. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Για χαρά από μένα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot. Coffee and more.
2: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα, θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
3: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
4: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
5: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.
0: Χορηγή επικοινωνίας, kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
8: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
8: Από το e-pavla radio.
0: Από το live24.gr.
8: Καβάλα News. το ραδιόφωνο σου.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Τι παιδί είναι αυτό και πώς ξεκινήσαμε σήμερα με τον Σόμπερ, ένα από τα πιο ταλαντούχα νέα ονόματα στη μουσική. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε μαζί από τώρα και για το επόμενο δίωρο. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram, starblack_gr, για οτιδήποτε θα ρωτήσετε. Αυτό το συγκρότημα λέγεται 1975.

Η συνεργασία των δύο εν ζωή από τους Beatles, Paul McCartney και Ringo Starr, στο Home to Us, από το τελευταίο άλμπουμ του McCartney. Και εκεί μας πήγε, το συγκεκριμένο τραγούδι έχει πάρει πολλά στοιχεία από τα κομμάτια των Beatles. Θα πάμε λοιπόν πίσω στο 1975 και στους Αμέρικα, τους θυμάστε? Η Αμέρικα ήταν ένα σχήμα που μεσουράνησε την δεκαετία του 70 με πάρα πολλά κομμάτια, αλλά και τη δεκαετία του 80 ασφαλώς θα θυμάστε το You Can Do Magic. Αυτό είναι λίγο πιο παλιό, από το 1975, Αμέρικα και Sister Golden Hair.

The End of the World, Miley Cyrus φυσικά. Τώρα το τέλος του κόσμου, ό,τι και να λένε, δεν πρόκειται να έρθει, αλλά ακόμα και μια αναποδιά στη ζωή, αν έχεις θετική διάθεση, διώχνεις κάθε τι κακό και κάθε πρόβλημα προσπαθείς να το αντιμετωπίσεις και πραγματικά το αντιμετωπίζεις. Θα πλησιάσουμε σιγά σιγά σε διάλειμμα με μια βουτιά στο χρόνο. 1983, όταν αυτό το τραγούδι το χορεύαμε ασταμάτητα στις δίσκο, η Γάλλη Μπαντολέρο. Εν τω μεταξύ τη δεκαετία του 80 νομίζαμε ότι ήταν Ιταλή, γιατί ήταν ο τίτλος έτσι. Αλλά το συγκρότημα είναι από την Γαλλία. Μπαντολέρο λοιπόν, Παρίς Λατίνο, κυκλοφόρησε το 1983, έτσι και την ιστορία να σας πούμε ότι το 2002 το τραγούδι αυτό διασκευάστηκε από τους Star Academy 2. Εμείς όμως, επειδή έχουμε μια αδυναμία στο original, θα ακούσουμε αυτό και θα πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας. Γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
4: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
5: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, εφημερίδα Θασιακή.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει Dot και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Dot, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
11: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείς ζωή σου.
12: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες.
0: Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Ένα συγκρότημα που αυτή τη φορά μας έρχεται από το San Diego της Καλιφόρνια, Drive, The Father Dude, I Am No One. Και έτσι ξεκινήσαμε αυτό το ημίωρο, Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας. Χαιρετίζουμε και εσάς που συντονιστήκατε μόλις τώρα, αλλά και όλους εσάς μας ακούτε ιντερνετικά. Πάμε στις χρηστικές μας ειδήσεις. Κάπου διαβάσαμε για ένα πολύ πρακτικό κόλπο για να ελέγχετε η φωτιά στα κάρβουνα. Λίγες φλούδες πατάτας θα μειώσουν τις φλόγες χωρίς να σβήσουν τη φωτιά. Η υγρασία και το άμυλο που περιέχουν οι φλούδες της πατάτας θα περιορίσουν τη φωτιά χωρίς να τη σβήσουν. Έτσι σας λέμε και τα καλύτερα για να ψήσετε όπως πρέπει. The Weekend εκεί μας πήγε. In Your Eyes.

Νομίζω ότι είναι το πιο ρομαντικό καλοκαιρινό τραγούδι που έχουμε ακούσει ποτέ. Μιλά για τις καλοκαιρινές σχέσεις που όμως κρατούν για πάντα. Keb Mo, Sun in Warm. Oh, yeah. Και συνεχίζουμε με τον Jay King, υποψήφιος για Grammy, τραγουδιστής, συνθέτης, μουσικός και παραγωγός. All Your Love και αμέσως μετά ένα flashback σε έναν αγαπημένο καλλιτέχνη που μπορεί να μην βρίσκεται πλέον εν ζωή, αλλά οι επιτυχίες του είναι διαχρονικές. Μετά όμως από αυτό.

Διαχρονικό soul κομμάτι από τη δεκαετία του 80, 1982, ύμνιστος Marvin Gaye, Sexual Healing. Έτσι για την ιστορία να σας πούμε ότι το Sexual Healing έμεινε στο νούμερο 1 στα R&B charts για 10 εβδομάδες. Αυτό συνέβη το 1982 και επιστροφή στο σήμερα με την Ισλανδοκινέζα Levy και το Mad Woman. Το τραγούδι περιέχεται μόνο στην deluxe έκδοση του A Matter of Time, του τελευταίου άλμπουμ της. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Χιλιάδες εκδρομείς αναχωρούν από τα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά και την ηπειρωτική Ελλάδα. Παράλληλα με την αυξημένη κινητικότητα, οι πρόσφατες δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι μεγάλες πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές της χώρας έχουν επηρεάσει τον προγραμματισμό πολλών ταξιδιωτών. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις. 2 άτομα ελληνικής καταγωγής συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές στην Καβάλα μετά από καταδίωξη. Νωρίτερα οι δράστες αφαίρεσαν μοτοσικλέτα από σημείο της πόλης. Έγιναν αντιληφθοί από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας. Στην προσπάθειά τους να διαφύγουν προέβαλαν έντονη βία και αντίσταση προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Ο ένας από τους δράστες βρέθηκε και με μικροποσότητα κατέργασης κάναβης. Πρώτη στην Ευρώπη και τέταρτη στον κόσμο, η 15χρονη καβαλιώτισσα Δανάη Τσελεμπή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Microsoft που πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια. Η μαθήτρια του δεύτερου γυμνασίου Καβάλας διαγωνίστηκε στην κατηγορία PowerPoint. Πρωτοβουλία για την ίδρυση αναπτυξιακού συλλόγου βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο την οργανωμένη εκπροσώπηση των κατοίκων εν ώψη της ραγδαίας οικιστικής ανάπτυξης του Περιγυαλίου. Με την προτινόμενη επωνυμία Σύγχρονη Οικιστική Κοινότητα Περιγυαλίου, η Ειρήνη Βρανά απευθύνει κάλεσμα στους κατοίκους της περιοχής να συμμετάσχουν στο σύλλογο, ώστε η ανατολική πλευρά της πόλης, όπως λέει, να αποκτήσει ισχυρή θεσμική φωνή. Συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα την Κυριακή στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, οι εκδηλώσεις για τη Λευκή Νύχτα στη Χρυσούπολη.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας. Ταμεία Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
0: Χορηγή επικοινωνίας, kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, εφημερίδα Θασιακή. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
9: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
9: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

20 cigarettes. Τι να τα κάνεις όμως τα τσιγάρα, καλό δεν κάνουν, κακό κάνουν μόνο. Εντάξει, μην πέστε να με φάτε, αντικαπνίστρια είμαι, αλλά okay, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Αυτό ήταν το πιο πρόσφατο από τον Morgan Wallen. Και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και αυτή είναι η πιο πρόσφατη επιτυχία.

Καιρό είχαμε να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι από τους Γουλφάλης. Είναι από τα αγαπημένα μου από την περσινή χρονιά, άντε για τη φετινή. Και πίσω στο χρόνο 1993 με 94. Χειμώνας ήταν, θυμάμαι, όταν κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι που θα θυμηθούμε παρέα από τους Cranberries, στα φανητικά ύμνη στη Dolores O'Riordan, από το ντεμπούτο τους άλμπουμ Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We. Σημεία των καιρών. Όταν κάποιος κάνει κάτι, το κάνουν και οι περισσότεροι, οπότε γιατί όχι και εμείς. Σε ένα κόσμο που είναι επίπεδος, αλλά και που όλοι θέλουμε να αλλάξουμε κατά βάθος. Δεν ξέρω αν θυμάστε και το βίντεο κλιπ, ήταν υποψήφιο στα βραβεία Billboard Music Video Awards το 1994. Έτσι για την ιστορία, να σας πούμε ότι το 1990, δηλαδή 3-4 χρόνια πριν την κυκλοφορία του, το Linger είχε κυκλοφορήσει πρώτα σε demo κασέτα. Ήταν μαζί με το Dreams, που γνώρισε επίσης επιτυχία στην Ιρλανδία και όχι μόνο, στα μέσα της ίδιας χρονιάς. Με το αρχικό όνομα του συγκροτήματος, The Cranberry Show Us.

Ένα τεράστιο μπράβο στους Rolling Stones που δεν γερνούν ποτέ και μας χαρίζουν συνέχεια επιτυχίες. In the Stars, από το τελευταίο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε 3 χρόνια και μετά τον Grammy που κέρδισε το προηγούμενό τους. Rolling Stones λοιπόν, και έχει γίνει viral στο TikTok τώρα τελευταία η λεγόμενη Analog Bug. Ξεκίνησε αυτή η τάση από την Νορβηγία, εξού και το νορβηγικό σχήμα που ακούμε τώρα λίγο πριν πάμε σε break. Είναι η τσάντα που θα σας κάνει να αφήσετε για λίγο την ψηφιακή τεχνολογία στην άκρη. Κάτι σαν τσάντα για ψώνια, αναλογική τσάντα που περιέχει όμως βιβλία, μικρά παιχνίδια και γενικά δραστηριότητες που είναι έξω από τον κόσμο των social media και τον ψηφιακό κόσμο. Τώρα δεν σας κάνω πλάκα, αλλά θέλουμε και εμείς μια τέτοια αναλογική bag για να ξεφύγουμε λίγο από τα ψηφιακά συστήματα και να θυμηθούμε πώς ζούσαμε πριν από κάποιες δεκαετίες, όχι πολλές. Νορβηγικό σχήμα αυτό που ακολουθεί, λείπει το όνομά τους. Αυτό το συγκρότημα είχε αρκετές επιτυχίες μέσα στη δεκαετία του 80, όπως το Every Time I See You, το Light and Shade και αυτό που ακούμε τώρα ακριβώς από την καρδιά της δεκαετίας του 80. 1985, λείπει και Shouldn't Have to Be Like That.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαούρτι φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
1: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, εφημερίδα Θασιακή.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
6: Coffee Press.
5: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
8: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
7: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
9: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
10: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
11: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
12: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
13: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
12: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
13: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
12: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
13: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
12: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
14: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και
6: να μην καπνίζεις.
14: Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια Κουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Κουνουσίδη.
15: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
14: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
16: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
17: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
16: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
17: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
16: Auto Center Service.
17: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
16: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
17: Auto Center Service.
18: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
0: Καβάλα News
4: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
19: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
20: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
22: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
21: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
23: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Ίσως το καλύτερο τραγούδι του Benson Boone. Ίσως το καλύτερο τραγούδι του Benson Boone, Pretty Slowly. Τέταρτο και τελευταίο μας μισάωρο για σήμερα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για λίγο ακόμα. Και οι BTS δηλώνουν ότι πρέπει να είναι κανείς αποφασιστικός για να κατορθώνει να κολυμπά στις παλήρειες της ζωής. Swim.

πρέπει να είναι κανείς αποφασιστικός για να κατορθώνει να κολυμπά στις τρικυμίες της ζωής. Πρέπει να είναι κανείς αποφασιστικός για να πρέπει να είναι κανείς αποφασιστικός για να κατορθώνει να κολυμπά στις παλήρειες της ζωής. Swim.

Μέσα δεκαετίας 80, ένα τραγούδι που συνηθίζαμε να ακούμε πάρα πολύ συχνά τότε από τον Steve Winwood, Higher Love, και τώρα που έχουν πιάσει για τα καλά οι ζέστες. Ένα μπουκαλάκι νερό είναι απαραίτητο και πρέπει να το έχετε πάντα μαζί σας. Προσοχή όμως, γιατί με τις ζέστες και με τις υψηλές θερμοκρασίες, χημικές ουσίες και βακτήρια που περιέχονται στα μπουκάλια μπορούν πάρα πολύ εύκολα να αναμειχθούν με το νερό και να προκαλέσουν προβλήματα στην υγεία σας. Γκρινιάζουμε πότε-πότε, τα λέμε όμως για να τα έχετε κι εσείς υπόψη σας. Ένα παγούρι με νερό, ένα θερμός. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη λύση. Nightly. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη λύση. Nightly. Σχετικά καινούριο τραγούδι, παρόλο που αναφέρεται στο 1989.

Nick Jonas, Deeper Love, και αλλάζουμε μουσικό ύφος και διαλέγουμε σαν μουσικό επίλογο να πάμε ένα ταξίδι μέχρι τη Βραζιλία. Η Βραζιλιάνα Ανίτα μαζί με την Μαρίνα Σένα, Μαντίνγκα, και αμέσως μετά Κάριμ Νας σε μια καυτή καλοκαιρινή σάμπα. Και αμέσως μετά Καρίμ Νας σε μια καυτή καλοκαιρινή σάμπα. Για το 2 ώρο που πέρασε στο μικρόφωνο, για το 2 ώρο που πέρασε στο μικρόφωνο και την παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρεσέα. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα. Καλή συνέχεια.

0: News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2590.

0: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.
1: Χορηγή επικοινωνίας, kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή.
2: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο, κοτόπουλο που λιώνει, γεύση που δεν ξεχνιέται, ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
3: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
4: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
6: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
6: Από το e-Pavla Radio.
1: Από το live24.gr.
6: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
7: Σύνδεση με 105.5 στο κόκκινο.

Χριστό. Τους έκοψα τον ένα τους μαστό. Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς. Ξεπέρασα τους δίσεχτους καιρούς. Και απέκτησα το μύθο μου με στόχασμους μικρούς.

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ, βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την εβραϊκή παλαιστινιακή συνεργασία.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
3: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr, Kavala News 102,8, εφημερίδα Θασιακή.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
10: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά.
0: Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pirinas.edu.gr.
10: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε θα σκάσεις, παιδί μου, άντε να δροσιστείς, δεις τον αδερφό σου.
11: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
12: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον, Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
13: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
14: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

Φωτιά. Δώσ' μου φωτιές που περιμένουν να παγώσουν. Κι ανάμεσά τους μια άγρια πεινασμένη στιγμή που περιμένει πληρωμή. Που περιμένει πληρωμή από μια άδεια καρδιά και από ένα άδειο κορμί.

0: στο κόκκινο.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Και το νερό στην αγκαλιά της ΓΕΚ Τέρνα. Στα χέρια των ιδιωτών το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Κλείνει εκκρεμότητες ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές. Θα αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη, λέει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η εποχή της αδράνειας τελείωσε. Η διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ο δημόσιος έλεγχος της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ βασικές θέσεις του κόμματος. Η Ελλάδα καίγεται, αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της. Στρέφει την προσοχή σε δημάρχους και κρατικούς οργανισμούς. Διαβάστε επίσης την Αυγή της Κυριακής. Τρεις βιολάντες σε 7 μήνες. Εργατικά ατυχήματα. Το ελληνικό σινεμά υποκρατικό έλεγχο. Συνέντευξη του Ομέρ Κασίφ, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, το μοναδικό πολιτικό κόμμα στη Βουλή του Ισραήλ που έχει ως βασικό πολιτικό του πρόταγμα την Εβραϊκή Παλαιστινιακή Συνεργασία. Και πόσο Ινφαντίνο πουλάει το ποδόσφαιρο. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
2: Η εποχή του Αυγούστου είναι εδώ, με το τελευταίο φύλλο, πριν την αυγουστιάτικη μικρή μας ανάπαυλα. Φροντίσαμε να κρατήσουμε το ενδιαφέρον σας μέχρι να ξαναβρεθούμε με 40 σελίδες και 2 αφιερώματα στα ρέματα της Αττικής και την τεχνητή νοημοσύνη, 4 συνεντεύξεις. Ρένα Δούρου, Νίκο Σεβαστάκης, Σάντρο Μετσάντρα, Τζιαν Φράνκο Νάπη, άρθρα της Ιας Αναγνωστοπούλου, του Γαβρίλ Σακελαρίδη. Και όπως πάντα, ύλη πολιτική, διεθνή θέματα, κοινωνία και πολιτισμός. Και όσα άλλα θα ανακαλύψετε μόνοι σας. Αυτό το Σαββατοκύριακο και για πολύ καιρό η εποχή μας είναι.
3: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Χιλιάδες εκδρομείς αναχωρούν από τα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά και την ηπειρωτική Ελλάδα. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις. 2 άτομα ελληνικής καταγωγής συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές στην Καβάλα μετά από καταδίωξη. Νωρίτερα, οι δράστες αφαίρεσαν μοτοσικλέτα από σημείο της πόλης. Έγιναν αντιληφθοί από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας. Στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, προέβαλαν έντονη βία και αντίσταση, προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Ο ένας από τους δράστες βρέθηκε και με μικροποσότητα κατέργασης κάναβης. Πρώτη στην Ευρώπη και τέταρτη στον κόσμο, η 15χρονη καβαλιώτισσα Δανάη Τσελεμπίρ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Microsoft που πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια. Η μαθήτρια του δεύτερου γυμνασίου Καβάλας διαγωνίστηκε στην κατηγορία PowerPoint. Πρωτοβουλία για την ίδρυση αναπτυξιακού συλλόγου βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο την οργανωμένη εκπροσώπηση των κατοίκων εν ώψη της ραγδαίας οικιστικής ανάπτυξης του Περιγυαλίου. Με την προτινόμενη επωνυμία σύγχρονη οικιστική κοινότητα Περιγυαλίου, η Ειρήνη Βρανά απευθύνει κάλεσμα στους κατοίκους της περιοχής να συμμετάσχουν στο σύλλογο, ώστε η ανατολική πλευρά της πόλης, όπως λέει, να αποκτήσει ισχυρή θεσμική φωνή. Συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα την Κυριακή στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου οι εκδηλώσεις για τη Λευκή Νύχτα στη Χρυσούπολη.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
2: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπονέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
0: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
7: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
8: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.
2: Χορηγή επικοινωνίας, kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή.
9: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
2: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
4: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
4: Καβάλα News, το ραδιόφωνο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: One hit after another.

Αμέμε, Frank Falla, Wait For You, και για να είμαι και απολύτως ειλικρινής, δεν ξέρω εάν όντως περιμένατε, όχι ειδικά για μένα, αλλά για να ξεκινήσουμε τι άλλο, το αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι με τα 100 πιο top κομμάτια από την διεθνή μουσική σκηνή, εδώ μέσα από το International Top 20 και το Media Inspector και φυσικά την IFPI. Κώστα Ζητόπουλο στην παρέα σας και τούτη εδώ την εβδομάδα. Άρε ζέστες τρελές και παλαβές που λέει και ένας φίλος. Τι να κάνουμε κιόλας, είπαμε, Ιούλιος ο πιο καυτός μήνας της χρονιάς. Κατά τα άλλα όμως, κατά τα άλλα με λιγάλα. Θα είμαστε παρέα ένα ολόκληρο δίωρο. Και όπως είπα, είναι η πρώτη εβδομάδα που ξεκινάμε βεβαίως το αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι. Πολλές επιτυχίες, πολλά τραγούδια τα οποία πλησιάζουν στην 20άδα, δεν μπαίνουν στην 20άδα, αλλά είναι πραγματικά πολύ κοντά. Και βεβαίως το πρώτο κομμάτι, το δεύτερο βασικά κατά σειρά που θα ακούσουμε και το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, είναι από έναν καλλιτέχνη που δεν θέλει πολλά σχόλια. Benson Boone, Beautiful Things.

Το Edge of Desire είναι σαφώς ένα κομμάτι το οποίο έχει μείνει και παραμένει βέβαια μέσα στα δημοφιλέστερα εδώ στον ελλαδικό χώρο. Αγαπημένο κομμάτι, δεν το συζητώ. Παίζει πάρα πολύ στα ραδιοφωνά όλης της χώρας, Jonas Blue. Κώστας Ετόπλος στην παρέα σας και στη συνέχεια ένας καλλιτέχνης ο οποίος δεν θέλει πολλά σχόλια. Νομίζω τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχει δείξει ποιος είναι, ο λόγος για Sombre και 12 to 12. Ένα τραγούδι το οποίο οριακά δεν έχει μπει στην 20άδα, μπήκε δηλαδή για μια εβδομάδα και βγήκε. Ακούτε πάντα το International Top 20, το μόνο έγκυρο Airplay Chart που έχουμε στην Ελλάδα από την IFPI εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 25 10 326 671.
6: Auto Center Service.
7: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραεριοκίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
8: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.
0: Χορηγή επικοινωνίας, kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή. We'll be right back.
9: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
11: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
12: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
11: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
13: Καβάλα News.
14: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
13: Καβάλα News. Στους 102,8.
15: Έλα περβόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
16: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
18: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
17: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
19: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα. One hit after another.
20: Hey.
21: Yo, what's
22: hey,
21: good?
22: Hey, beautiful.
20: Oh, so dumb.
22: Nice.
23: I apologize. Get together. I know I fucked up.
24: I just hope that you want to spend more time.
25: What I called to say really is, I...

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Νομίζω ότι μάλλον η ίδια περνάει αυτή τη φάση, τούτη εδώ την περίοδο, training season, όχι όμως για πριν το γάμο, αλλά για μετά, για να τον συνηθίσει. Dua Lipa, αγαπημένη Dua Lipa, κακά τα ψέματα, νομίζω ότι είναι η disco queen της Ευρώπης. Αλλά παρά το γεγονός ότι και στην Αμερική αρέσει πάρα πολύ, δεν το συζητώ σε όλο τον κόσμο, όμως νομίζω ιδίως στην Ευρώπη είναι η νέα disco queen. Και έχει νομίζω και μέλλον μπροστά της, φαντάζομαι. Και από Dua Lipa πάμε σε Hugel, Topic, Aras και φυσικά I Adore You. Το τραγούδι το οποίο και στην Ελλάδα ήταν στην κορυφή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ακόμα βεβαίως το αγαπάμε.

Ο Teddy Swim στο τελευταίο χρονικό διάστημα στα social του κάνει διάφορες παράξενες αναρτήσεις του τύπου «Σας αρέσω ακόμη» κτλ. Παρά το γεγονός ότι τα τραγούδια του ακούγονται βεβαίως όλο τον πλανήτη συνέχεια. Αλλά γενικά ένας καλλιτέχνης που έχει αποδείξει ότι ξεκίνησε διαφορετικά, συνεχίζει την πορεία του διαφορετικά από τους άλλους καλλιτέχνες και το κυριότερο δεν έχει γίνει διαφορετικός όπως λένε και οι φίλοι του. Στο ίδιο σπίτι, στην ίδια γειτονιά, στο ίδιο σούπερ μάρκετ κτλ. Εγώ το έχω πει, είμαι fan του Teddy Swims. The Door. Τώρα, ένα κομμάτι που σίγουρα δεν θέλει πολλά σχόλια. Παραμένει μέσα στην 20άδα. Νομίζω θα τα ακούμε όλο το χειμώνα. Ο λόγος βέβαια για τι άλλο. Τζανάντο και Ζέινα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Χιλιάδες εκδρομείς αναχωρούν από τα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά και την Ηπειρωτική Ελλάδα. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις. 2 άτομα ελληνικής καταγωγής συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές στην Καβάλα μετά από καταδίωξη. Νωρίτερα, οι δράστες αφαίρεσαν μοτοσικλέτα από σημείο της πόλης. Έγιναν αντιληφθοί από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας. Στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, προέβαλαν έντονη βία και αντίσταση, προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Ο ένας από τους δράστες βρέθηκε και με μικροποσότητα κατέργασης κάναβης. Πρώτη στην Ευρώπη και τέταρτη στον κόσμο, η 15χρονη καβαλιώτισσα Δανάη Τσελεμπή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Microsoft, που πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια. Η μαθήτρια του δεύτερου γυμνασίου Καβάλας διαγωνίστηκε στην κατηγορία PowerPoint. Πρωτοβουλία για την ίδρυση αναπτυξιακού συλλόγου βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο την οργανωμένη εκπροσώπηση των κατοίκων εν ώψη της ραγδαίας οικιστικής ανάπτυξης του Περιγυαλίου. Με την προτινόμενη επωνυμία Σύγχρονη Οικιστική Κοινότητα Περιγυαλίου, η Ειρήνη Βρανά απευθύνει κάλεσμα στους κατοίκους της περιοχής να συμμετάσχουν στο σύλλογο, ώστε η ανατολική πλευρά της πόλης, όπως λέει, να αποκτήσει ισχυρή θεσμική φωνή. Συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα την Κυριακή στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, οι εκδηλώσεις για τη Λευκή Νύχτα στη Χρυσούπολη.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά, αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Έχεις ιδέα.
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
1: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
9: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
10: Χορηγή επικοινωνίας, kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, εφημερίδα Θασιακή. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-pavla radio.
10: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Να είμαστε και πάλι παρέα, φίλοι φίλες. Ακούτε το ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chat της Ελλάδας από την FBI. Είμαι ο Κώστας Στόπουλος και θα είμαστε μαζί για άλλη μια ώρα. Doha Cat, Paint the Town Red. Ένα τραγούδι που έπαιξε, παίζει ακόμη, όχι πάρα πολύ. Παρόλα αυτά, είναι από τα κομμάτια τα οποία είναι πολύ κοντά στην εικοσάδα. Ο επόμενος καλλιτέχνης δεν χρειάζεται καμία απολύτωση, δεν το συζητώ δηλαδή, παρουσίαση ιδιαίτερη. Το Αζιζάμ, ακόμα και τώρα σαρώνει, το κομμάτι της Άνοιξης, το οποίο θα έλεγα μάλλον ότι είχε ξεκινήσει να είναι από τον χειμώνα ήδη big hit. Ed Sheeran, ο οποίος νομίζω κάθε 6 μήνες σίγουρα βγάζει μία νέα επιτυχία. Αυτό είναι αλήθεια.

Bad memories. Bad memories, κακές αναμνήσεις. Τουλάχιστον οι ψυχολόγοι λένε ότι δεν πρέπει ποτέ να τις φέρνουμε κατά νου. Βέβαια θα μου πεις, ρε Στόπλε, καμιά φορά οι αναμνήσεις γενικότερα έρχονται ουρανοκατέβατα ή τέλος πάντων μπορεί να μην τις καλούμε, έρχονται μόνες τους. Θα συμφωνήσω. Αφήνουμε πάντως το τι λένε οι ψυχολόγοι και μόλις τώρα ακούσαμε Μεντούζα μαζί με James Carter. Εσείς ακούτε πάντα το ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chart της Ελλάδας, International Top 20 και φυσικά το αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι, όπου έχουμε μαζέψει τα 100 πραγματικά καλύτερα κομμάτια. Και όταν λέω καλύτερα εντός εισαγωγικών, υπό την έννοια ότι είναι αυτά τα οποία ζητήθηκαν πάρα πολύ, παίχτηκαν πάρα πολύ και παίζουν ακόμα πολύ. Τώρα για το επόμενο δεν έχω να πω πολλά, κάτι διαφορετικό, είναι οριακά μέσα στην 200, πρέπει να σας πω. Πολύ ωριακά όμως, υπάρχουν αρκετά τέτοια τραγούδια τα οποία okay, καταφέρανε και μπήκανε μέσα στο top 100 και μετά μπήκανε, μάλλον ανάποδα, μπήκανε πρώτα στο top 200 και μετά μπήκανε στην κατοστάδα. Molly Shenzi, Skilly Berg, Silent Daddy, Shake It To The Max.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Πρώτα, Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον, έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
2: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος. Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
0: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφίμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
5: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
6: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
7: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας. Ταμεία Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
1: Χορηγή επικοινωνίας, kavalanews.gr, Kavala News 102,8, εφημερίδα Θασιακή.
8: πειράζει. Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: We don't stop the music.

για μένα αυτό είναι σαφέστατα από τα μεγαλύτερα hit της τελευταίας πενταετίας. Do It See, Anxiety, ένα κομμάτι που ουσιαστικά ξαναγράφτηκε, ξαναδιασκευάστηκε, ξαναχρησιμοποιήθηκε τρεις συνολικά φορές έτσι. Και βέβαια το τραγούδι είχε πάει και στην κορυφή, είχε μείνει πολύ εκεί και ακόμα ακούγεται πολύ απλά πράγματα. Ενώ στη συνέχεια Houdini και Eminem. Ο Eminem, ο οποίος ακόμα και τώρα, όσο και αν φαίνεται κάπως παράξενο, μετά από πολλά πολλά χρόνια, έχει πραγματικά το δικό του κοινό και το οποίο είναι αυτό που τον διατηρεί κιόλας. Got a problem. Check this out.

0: Εμένα το έχω πει, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Δεν το συζητώ, γίνει και ωραία συνεργασία. Εδώ από την Ελλάδα, Playmen Valeron, Touch Me με Κλαβδία, βέβαια, έτσι στα φωνητικά. Και να που φτάσαμε στο τέλος του πρώτου αφιερώματος, καθότι έχουμε στη συνέχεια να ακούσουμε τρίπλο Max, I Wanna Love You. Σας αγαπώ πολύ που ζεστάνε εδώ στην παρέα μου και ελπίζω να είμαστε και την άλλη εβδομάδα μαζί. Δεύτερη εβδομάδα από το αφιέρωμα που θα κρατήσει συνολικά 4 εβδομάδες, ένα μήνα, τα 100 πιο δυνατά κομμάτια τα οποία παίξανε από τη διεθνή μουσική σκηνή, από το International Media Inspector. Κώστας Ζητόπουλος ήταν.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Χιλιάδες εκδρομείς αναχωρούν από τα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά και την Ηπειρωτική Ελλάδα. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις. Δύο άτομα ελληνικής καταγωγής συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές στην Καβάλα μετά από καταδίωξη. Νωρίτερα, οι δράστες αφαίρεσαν μοτοσικλέτα από σημείο της πόλης. Έγιναν αντιληφθοί από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας. Στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, προέβαλαν έντονη βία και αντίσταση, προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Ο ένας από τους δράστες βρέθηκε και με μικροποσότητα κατέργασης κάναβης. Πρώτη στην Ευρώπη και τέταρτη στον κόσμο, η 15χρονη καβαλιώτισσα Δανάη Τσαλεμπή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Microsoft που πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια. Η μαθήτρια του δεύτερου γυμνασίου Καβάλας διαγωνίστηκε στην κατηγορία PowerPoint. Πρωτοβουλία για την ίδρυση αναπτυξιακού συλλόγου βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο την οργανωμένη εκπροσώπηση των κατοίκων εν ώψη της ραγδαίας οικιστικής ανάπτυξης του Περιγυαλίου. Με την προτινόμενη επωνυμία Σύγχρονη Οικιστική Κοινότητα Περιγυαλίου, η Ειρήνη Βρανά απευθύνει κάλεσμα στους κατοίκους της περιοχής να συμμετάσχουν στο σύλλογο, ώστε η ανατολική πλευρά της πόλης, όπως λέει, να αποκτήσει ισχυρή θεσμική φωνή. Συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα την Κυριακή στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, οι εκδηλώσεις για τη Λευκή Νύχτα στη Χρυσούπολη.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
1: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
4: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
5: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
6: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.
8: Χορηγή επικοινωνίας, kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή.
9: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
12: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
11: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
12: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
11: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
12: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
11: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
13: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
11: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
14: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Να σου πω, πάνε καλά, μωρέ.
1: Δεν την μπορώ.
0: Και αυτοί παταχτσίδες.
1: Δεν την μπορώ καθόλου, δεν την μπορώ.
0: Γιατί?
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Όχι, εμένα στην Τζένιφερ Λόπεζ μου άρεσε μόνο ο τελευταίος της σύζυγος.
0: Συγγνώμη, αυτή δεν ήταν που τώρα
1: έφυγε.
0: Τελευταία ήταν και σε ένα Met Gala που ήταν και η Σίλια Κρυθαριώτη και γνωρίστηκαν.
1: Α, πάπα, σε βρίσκω τρομερά ενημερωμένο.
0: Και βγάλανε και φωτογραφίες. Και ήταν και η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών εν Αθήνες,
1: η Γκίλφοϊλ.
0: Ναι.
1: Α.
0: Κάνω λάθος.
1: Εμένα ρωτάς αν κάνεις λάθος, εσύ το διαβάζεις.
0: Τέλος πάντων, αν θυμάμαι καλά, παίζει αυτό. Τώρα τελευταία έγινε. Για πες, τι έγινε με την J-Lo.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Η Τζένιφερ Λόπεζ που πουλάει σπίτια,
0: ναι,
1: πουλάει κοσμήματα, πουλάει ρούχα.
0: Της
1: λείπουν κάτι ψηλά, πουλάει μούρι χαλαρά. Της λείπουν κάτι ψηλά,
0: ναι,
1: και αποφάσισε να τα πάρει από την Google.
0: Για πες.
1: Και γιατί τώρα θέλει να τα πάρει από την Google, άκου να δεις.
0: Ναι.
1: Υπήρχε ένα διάσημο πράσινο φόρεμα, ο λίγον εμπριμέ.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο το είχε φορέσει το 2000, τώρα μιλάμε.
0: Η J-Lo.
1: Ναι, Versace, αν σε
0: τώρα δεν τις κάνει.
1: Τις κάνει και το ξανάβαλε και πέρυσι. Να πλένεις το στόμα σου με αλατόνερο για το κορμί.
0: Το έδωσε στη μοντίστρα να τα ανοίξει από πίσω λίγο. Για πες.
1: Και τι κάνει λοιπόν,
0: ναι,
1: λέει η Google.
0: Μάλιστα.
1: Αναπαράγει αυτή τη φωτογραφία που την ψάχνουν όλοι.
0: Με το πράσινο εμπριμέ.
1: Με το πράσινο το εμπριμέ και είναι το αβυσαλαίο.
0: Αυτό το παπαγαλί που λέμε.
1: Ναι. Εντάξει, ναι, ένα τέτοιο ζουγκλέ.
0: Okay.
1: Ωραία.
0: Ζουγκλέ.
1: Ζουγκλέ, τη ζούγκλα.
0: Ναι.
1: Και λέει, γιατί κύριε αναπαράγετε συνέχεια αυτή τη φωτογραφία που σας τη ζητάνε, και εγώ δεν παίρνω ένα σέντ, ένα δολάριο,
0: ναι,
1: ένα ευρώ, βρε αδερφέ, για κάθε φορά.
0: Δεν είναι λάθος.
1: Θα είχα πάρει πέντε σπίτια, λέει.
0: Συγγνώμη, αυτές οι φωτογραφίες, όπως ξέρεις και εσύ, γιατί και εσύ δημοσιογραφείς.
1: Δεν δημοσιογραφώ εγώ. Απλά δεν ζητάει κανείς τη φωτογραφία μου.
0: Συνεργάζεσαι με περιοδικά. Άστα τώρα κουβαρά, εντάξει. Λοιπόν, να λέμε και τα άλλα. Ξέρεις πάρα πολύ καλά, οι φωτογραφίες έχουν δικαιώματα και πληρωμένα σε πρακτορία.
1: Έχουν σε πρακτορία, αλλά δεν έχει ο εικονιζόμενος.
0: Ναι, να μην τα ζητάει από το Google, από το πρακτορείο να τα ζητήσει, εντάξει.
1: Πάντως, η είδηση λέει ότι η τεράστια ζήτηση για τη συγκεκριμένη φωτογραφία,
0: ναι,
1: ανέδειξε την ανάγκη δημιουργίας μιας ξεχωριστής υπηρεσίας αναζήτησης εικόνων που να πληρώνεις.
0: Στην Google.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Θα κάνει η Λόπεζ να δει αναζήτηση φωτογραφίας με χρήματα.
0: Να σου πω τώρα, μεταξύ μας, εγώ έχω μια φωτογραφία με ένα μαύρο πουκάμισο εδώ και κάποια χρόνια. Η μόνη που έχει ανέβει στο Facebook και όπου ζητήσεις, ξέρω εγώ, ξινόπουλο
1: φωτογραφία.
0: Αυτή. Εγώ δεν έχω πάρει φράγκο γι'
1: αυτό.
0: Εντάξει.
1: Εγώ όμως έχω να σου πω ότι αν θες να κάνεις Photoshop και σε άλλες φωτογραφίες σου, σου έχω ιδέα για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις ανώτερες χώρες Α, οι οποίες προσφέρουν και up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
1: Και online φοιτηση, έτσι, και AI εργαλεία εκπαίδευσης, τα οποία θα τα χρειαστείς για το Photoshop.
0: Και τώρα άφησε τα δύσκολα για μένα.
1: Έτσι
0: λοιπόν
1: είναι, αυτά είναι.
0: Θέλετε πληροφορίες, εγγραφές, προνομιακά δίδακτρα, παιδιά? Ναι, γιατί όχι, σημειώστε. 210-5279-500, 210-4120-714 ή ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
1: Εύγε.
0: Ζήλια σου.

0: Έχουμε ξεκινήσει από χθες να λέμε tips για αυτούς κυρίως πρωτάριδες.
1: Ναι.
0: Και είναι πολύ σε πληροφορώ που αποφασίζουν.
1: Όλων των ηλικιών.
0: Έτσι. Να κάνουν κάμπινγκ. Κάποια tips χρήσιμα. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο πραγματικά. Η καλύτερη ώρα για να πας να βρεις τη θέση σου σε κάμπινγκ,
1: ναι,
0: είναι πρωί.
1: Είναι πρωί.
0: Είναι
1: για να δεις από πού χτυπάει ο ήλιος.
0: Είναι πρωί, παιδιά. Σημειώστε το αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Αν μπορείτε να φτάσετε στον προορισμό σας στο κάμπινγκ και να δείτε πού θα βάλετε τη σκηνούλα σας, είναι πρωί η καλύτερη ώρα. Γιατί? Γιατί εκεί θα δεις πού χτυπάει ο ήλιος και κάνεις ένα πλαπ. Αντίθετα.
1: Και το πας ανάποδα.
0: Μια χαρά.
1: Όχι να ξυπνάς κάθε μέρα τις 5 ώρα το πρωί.
0: Το έχω πάθει εγώ.
1: Και εγώ.
0: Εντάξει. Συν το ότι εντάξει, βλέπεις και πού θα σκάσει η σκιά μετά όλη την ημέρα.
1: Και πού θα σκάσουν και οι υπόλοιποι. Μη σηκώνεσαι και βλέπεις τα πόδια του δίπλα.
0: Έτσι. Τώρα να σου πω κάτι. Αν υπήρχαν σκηνές με ροδάκια,
1: ναι,
0: θα μπορούσες όσο προχωράει η σκιά από το δεντράκι να την πηγαίνεις και αυτή κάθε μέρα.
1: Εντάξει, χάνεις μεγάλη
0: καρδιά.
1: Έτσι. Στον ευρέστη τεχνισμό.
0: Καλό.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
2: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
3: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
2: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
2: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
5: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
7: Coffee Press.
6: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
7: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά.
6: Είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
7: Coffee Press.
6: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
8: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
9: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
10: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, εφημερίδα Θασιακή.
11: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά.
12: Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
13: Καβάλα News.
14: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
13: Καβάλα News. Στους 102,8.
15: Έλα παιδί όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
16: Έλα παιδί, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδί. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
18: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
19: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
20: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Καλό είναι και ας άργησε. Δεν θέλουμε, παιδιά. Δεν θέλουμε άλλο.
1: Δεν θέλουμε άλλο.
0: Δεν θέλουμε άλλο. Εγώ σταματάω τέλος πάντων να μεταδίδω. Δεν γίνεται.
1: Λοιπόν,
0: δεν μπορώ, δηλαδή.
1: Διάβαζα πριν από μερικές μέρες ότι έρχονται στο Βενιζέλος 5.000 πτήσεις την μέρα, έτσι.
0: Ναι, αλλά έχουν και κάποιες καθυστερήσεις 63%, γιατί λέει τα συστήματα δεν δουλεύουν,
1: δεν δουλεύουν
0: και τόσο καλά. Το είπαμε, το ξεχάσαμε. Πάμε παρακάτω.
1: Αυτά, δύο στάρ μεγάλες.
0: Μάλιστα.
1: Έρχονται πάρα πολύ συχνά στην Ελλάδα.
0: Ντάξ.
1: Η μία δε 3-4 γενιές μαζί.
0: Ναι.
1: Η Kate Hudson που πηγαίνει σταθερά στη Σκιάθο κάθε χρόνο, είναι και τα παιδιά της.
0: Νομίζω έχει σπίτι αυτή.
1: Έχει σπίτι η μαμά της, η Goldie Hawn.
0: Ναι, ναι.
1: Και η Goldie Hawn και ο Kate Russell, μιλούσα μαζί την προηγούμενη εβδομάδα γι' αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ήρθε και η Kate Hudson μαζί με τα δύο πιτσιρίκια της, το 14χρονο Bingham και την 7χρονη Rani, για όποιον ενδιαφέρεται να τους φωνάξει στην παραλία μήπως γυρίσουν.
0: Okay.
1: Και άλλη μία, η οποία μας προτίμησε έτσι old money οι περιοχές, πήγε στην Ίδρα και μετά πήγε Μύκονος.
0: Ναι.
1: Ναι, όπου τσάκισε, όπου βρήκε ταβέρνα με ψάρι έκατσε.
0: Σου μιλάω ειλικρινά.
1: Η Ρίτα Ώρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Και ήρθε και μόνη της.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, να λέμε και τα μαναφούκια, δεν ήταν ο σύζυγος μαζί.
0: Ναι, τώρα στη Μύκονο, αγάπη μου, με το σύζυγο. Πόσα χρόνια είναι μαζί.
1: Δεν είναι και πολλά χρόνια μαζί.
0: Α, δεν είναι.
1: Όχι, αλλά αυτοί δεν χρειάζονται να είναι. Βαριούνται γρήγορα.
0: Φαντάζεσαι να τρώει στην ταβέρνα και να ακούει γύρω-γύρω, ας πούμε, τα πιτσιρίκια. Μαμά, τι ώρα είναι! Τι ώρα είναι, μαμά!
1: Άμα τα ακούει, φεύγει. Πάει στην επόμενη. Αυτό θέλω να σου
0: okay.
1: πω. Εάν όμως εσύ δεν θες να πηγαίνεις από σχολή σε σχολή και θες να μείνεις σε μία.
0: Μάλιστα.
1: Σωστός, ωραίος. Με το πτυχίο σου.
0: Ξέρεις ότι είμαι σταθερός.
1: Έτσι. Θα πας σε ανώτερες χώρες Α για μακιγιάζ, για κομμωτική και για σχέδιο μόδας. Όπως βλέπεις, έχω κουστούμι, έτσι.
0: Μια χαρά τα λες. Για πες.
1: Και μπορούμε να κάνουμε εγγραφή σήμερα, όσοι και όσες ενδιαφερόμαστε, στο 210-41-20-714.
0: Μάλιστα.
1: Στο 210-52-79-500.
0: Ή. Πιάσε κόκκινο. www.eekalpha.gr. That's it, παιδιά, τα μάθατε όλα.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Βρε καλό στο κορίτσι!
0: Καλό σας βρίσκω και καλή εβδομάδα.
1: Βασιλεία Πέτρου, προσοχή παιδιά. Το κλίμα δαγκώνει, βλέπετε τι γίνεται. Φτου φτου φτου μακριά από μας, πραγματικά. Αυτό το καλοκαίρι, okay, πρέπει να προσέχουμε ακόμα περισσότερο, αλλά όχι μόνο. Για πες.
0: Σήμερα σας έχω μια ευχάριστη είδηση, έτσι να ξεκινήσει η εβδομάδα αισιόδοξα. Ένα πτηνό το οποίο θεωρούνταν χαμένο μέχρι πρόσφατα ανακαλύφθηκε εκ νέου σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Ινδονησίας. Ο λόγος για τον παπαγάλο Blue Fronted Lorikeet που συναντάται αποκλειστικά στο νησί Μπούρου της Ινδονησίας. Ο συγκεκριμένος παπαγάλος είχε καταγραφεί για πρώτη φορά την δεκαετία του 1920, ενώ η τελευταία φορά που εθεάθη ήταν το 2014, όταν φωτογραφήθηκε από έναν παρατηρητή πουλιών. Έκτοτε το πτηνό παρέμενε χαμένο. Αυτό όμως άλλαξε τον Απρίλιο του 2026, όταν περιβαλλοντολόγοι που έκαναν πεζοπορία στο όρος Καπαλατμάδα του νησιού Μπούρου εντόπισαν ξανά το είδος και το φωτογράφησαν. «Όταν είδαμε τον παπαγάλο, δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου», είπε ένας από τους περιβαλλοντολόγους που ανακάλυψε ξανά το πτηνό, μιλώντας στο επιστημονικό περιοδικό Smithsonian. Ενώ ο παπαγάλος ευδοκιμεί σε μια σχετικά δυσπρόσιτη περιοχή στο όρος Καπαλατμάδα, απειλείται με εξαφάνιση λόγω της αποψήλωσης των δασών. Χρειάζεται μια συλλογική προσπάθεια και δράση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να προστατευθεί ο βιότοπος αυτού του απίστευτου πτηνού, δήλωσε ο Τβία Αγκουστίνα, περιβαλλοντολόγος στην οργάνωση Conservasi Kakatua Indonesia. Η είδηση έρχεται από το News Bomb.
1: Τώρα να σου κάνω λίγο το κομμάτι το υπέροχο για άλλη μια φορά, να σου το κάνω λίγο κάπως. Είπες ότι δάκρυσε η τάδε που είδε.
0: Ο περιβαλλοντολόγος.
1: Που είδε τον παπαγάλο,
0: ναι, ναι.
1: Ρε παιδιά, λέτε και ο Ρονάλντο να είδε παπαγάλο και έβαλε τα κλάματα. Όχι, μωρέ, εντάξει, το παιδί.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Χιλιάδες εκδρομείς αναχωρούν από τα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά και την ηπειρωτική Ελλάδα. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις. Δύο άτομα ελληνικής καταγωγής συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές στην Καβάλα μετά από καταδίωξη. Νωρίτερα, οι δράστες αφαίρεσαν μοτοσικλέτα από σημείο της πόλης. Έγιναν αντιληφθοί από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας. Στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, προέβαλαν έντονη βία και αντίσταση, προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Ο ένας από τους δράστες βρέθηκε και με μικροποσότητα κατέργαστης κάναβης. Πρώτη στην Ευρώπη και τέταρτη στον κόσμο, η 15χρονη καβαλιώτισσα Δανάη Τσαλεμπίρ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Microsoft, που πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια. Η μαθήτρια του δεύτερου γυμνασίου Καβάλας διαγωνίστηκε στην κατηγορία PowerPoint. Πρωτοβουλία για την ίδρυση αναπτυξιακού συλλόγου βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο την οργανωμένη εκπροσώπηση των κατοίκων εν ώψη της ραγδαίας οικιστικής ανάπτυξης του Περιγυαλίου. Με την προτινόμενη επωνυμία Σύγχρονη Οικιστική Κοινότητα Περιγυαλίου, η Ειρήνη Βρανά απευθύνει κάλεσμα στους κατοίκους της περιοχής να συμμετάσχουν στο σύλλογο, ώστε η ανατολική πλευρά της πόλης, όπως λέει, να αποκτήσει ισχυρή θεσμική φωνή. Συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα την Κυριακή στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, οι εκδηλώσεις για τη Λευκή Νύχτα στη Χρυσούπολη.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
5: Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος, Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
6: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
7: 60 χρόνια. Δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμεία Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
4: Χορηγή επικοινωνίας, kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, εφημερίδα Θασιακή.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-pavla radio.
4: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μερεντσάτα με μαμά.

0: Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή κάτι έλειπε, δεν ήταν αρτιμελής. Mm-hmm. Αυτός λοιπόν ο αγώνας είναι το προήμιο των παραολυμπιακών αγώνων.
1: Σαν σήμερα 1948.
0: Μπράβο, ξεκινήσαμε με
1: βετεράνους. Μ' αρέσει που φέρνεις τέτοιες ειδήσεις. Μπράβο. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και τι να σου πω, δηλαδή, σκέφτομαι ότι μέσα σε όλα αυτά κανείς πόσα πρέπει να ξέρει.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν θέλει όμως να έχει μια επαγγελματική κατάρτιση,
0: σωστά,
1: δεν είναι πόσα ξέρεις.
0: Αλλά από είναι που τα έμαθες.
1: Έτσι, μπράβο αγάπη μου. Λοιπόν, και αν θέλεις ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης, λέγε.
0: Πηγαίνεις στις ανώτερες σχολές επαγγελματικής κατάρτισης Α, κλείνεις επίσκεψη καλώντας το 210-5279-500 για την Αθήνα.
1: Συνέχισε, συνέχισε.
0: 210-9640-117 για Γλυφάδα.
1: Συνέχισε, συνέχισε.
0: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Πιο γρήγορα.
0: Ή με ένα κλικ στο www.eekalpha.gr και για προνομιακά δίδακτρα.
1: Καθάρισες.

0: Αυτό μου αρέσει.
1: Αυτό που θα πεις.
0: Αυτό...
1: Γιατί τα προηγούμενα δεν σ' άρεσαν.
0: Ναι, κοίτα, έχω κι εγώ κάποιες προτιμήσεις.
1: Α, για πες.
0: Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο,
1: ναι,
0: εμένα οι προτιμήσεις μου είναι λίγο σπάνιες.
1: Σπάνιες για άντρα ή σπάνιες?
0: Γενικά. Mm. Δηλαδή δεν ξέρω πολλούς που να λατρεύουν το σπανάκι, ας πούμε. Όπου πάει εγώ.
1: Όπου πάει.
0: Το, ειλικρινά, σε όλη του τη μορφή από σπανακόπιτα
1: μέχρι... Η αλήθεια είναι ότι άλλον δεν ξέρω. Με σένα και τον Ποπάι κάνω παρέα.
0: Είναι απίστευτη τροφή όμως, έτσι.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, τι θα φάμε απόψε, παιδιά? Πάμε λοιπόν σε αυτό που μας λέει για σήμερα ο Γιώργος Δημητρακόπουλος από το cantinamag.gr, που είναι σπανάκι με ζαμπόν. Τρελαίνομαι.
1: Ωραία. Αυτό όμως θέλει ποσότητα, ε.
0: Ναι, σπανάκι,
1: ναι,
0: όχι σκέτο. Έτσι.
1: Όχι,
0: το μαγειρεύεις.
1: Το μαγειρεύεις.
0: Ναι,
1: και ομό, πρέπει να σου πω, δεν είναι κακό.
0: Ναι, το μαγειρεμένο με το λεμονάκι του είναι ακόμα, ναι, καλύτερο.
1: Okay.
0: Λοιπόν, ζαμπόν καπνιστό.
1: Πω.
0: Σκέψου. Αυγό βραστό.
1: Ναι.
0: Τρελαίνεσαι. Μουστάρδα μέλι για dressing.
1: Μιλάμε τώρα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Ένα πιατάκι το οποίο θα σου. Αυτό, ξέρω εγώ, μισή ώρα.
1: Ούτε μισή ώρα.
0: Έτσι.
1: Και βάλει και 2-3 αραβικές πίτες να ψηθούν. Κόψες να κάνουν κράτσα κράτσα.
0: Το κάνεις ακριβό το πράγμα.
1: Εμανάνε λίγο φαΐβρε, Ηλία μου. Αυτό εδώ είναι ορντεύρε.
0: Συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να συνηθίσετε σε τέτοιες ιδέες.
1: Και σε τέτοιες ποσότητες.

0: 8.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.
6: Χορηγή επικοινωνίας, kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή.
7: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
8: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Έλα, παιδόλοι μαζί.
0: εσύ. Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ. Την μπάλα τη ζωή σου.
11: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: το έχουμε πει χιλιάδες φορές.
1: Ναι.
0: Και το παθαίνουμε καθημερινά όλοι. Ψυκτικός μετά από 2,5 χρόνια. Ηλεκτρολόγος, αν δεν θα μπορέσω.
1: Υδραυλικός. 50 ευρώ μα το πατάει το πόδι του.
0: Λοιπόν, μηχανικός αυτοκινήτων, καλός όμως. Όχι δηλαδή να έχει χαλάσει το φλάσ και να σου βγάλει μηχανή, ας πούμε.
1: Αυτό είναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτοί όμως πρέπει να είναι και σπουδαγμένοι πλέον.
1: Και πού?
0: Στις σχολές Α.
1: Πανότερες
0: σχολές Α. Μηχανικοί αυτοκινήτων, αυτοματιστές, θερμοϊδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί τεχνικών ανελκυστήρων.
1: Και σας έχουμε και τις πληροφορίες.
0: Βεβαίως.
1: 2-10-41-27-14 για Πειραιά.
0: 2-10-52-79-500 για Αθήνα.
1: Ή τελεία.
0: Ναι. www, καλέ, πού είσαι?
1: Δεν ξέρω που είμαι, έφυγα. www.eekalpha.gr και για προνομιακά δίδακτρα για λίγες ακόμα μέρες.
0: Και αν έφυγες προηγουμένως, τώρα θα σε φύγω μια και καλή, γιατί η μουσική ενότητα,
1: ναι,
0: έχουμε αυτή την εβδομάδα,
1: ναι,
0: τραγούδια τα οποία μέσα από το Spotify είναι σε ένα κατάλογο που λέει Songs for Sunsets.
1: Φύγαμε από το καλοκαίρι, πήγαμε στα δειλινά. Αυτά είναι.
0: Λοιπόν, πρώτο και καλύτερο, το λατρεύω πραγματικά.
1: Ναι.
0: Roxette, It Must Have Been Love.
1: Pretty Woman.
0: Η ταινία του Pretty Woman, όπου η Τζούλια Ρόμπερτς δεν θέλει και τα 3 χιλιάρικα και του λέει γεια σου.
1: Είναι, φύγε, γεια σας, δεν σας θέλω.
0: Αυτό τώρα γιατί όμως? Γιατί έχει promising happy end. Δηλαδή, παιδιά, εντάξει, μπορεί να συμβαίνει χωρισμός,
1: ναι,
0: αλλά πού ξέρεις, ρε παιδί μου, μπορεί να τον δεις κάτω με την ομπρέλα σαν μπαστούνι.
1: Fun fact, κανονικά αυτό τέλος δεν είναι το πραγματικό, ήταν να χωρίσουν.
0: Ναι, αλλά κοίταξε, καλά έγινε.
1: Έπεσε και το τραγουδάκι.
0: Έτσι, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε.

0: κλάμα.
1: Άντε μωρά, στο χαρτομάτιλο κάτω τώρα. Άσε εσύ με τώρα, το κλάμα.
0: Για γυαλιές διλινά τώρα και εσύ πριν τη γούμα. Πώς μου κλείνεις έτσι την εκπομπή, δηλαδή με καταστρέφεις.
1: Ροξέτ.
0: Πού θα πάω εγώ μετά.
1: Εντάξει. Κοίτα, δεν είναι συγκροτηματάρα.
0: Όχι.
1: Αλλά έχει γράψει ορισμένα πραγματάκια.
0: Είναι δύο-τρία τραγούδια.
1: Ναι.
0: Εδώ ακούμε και ακούμε. Να το κάνουμε θέμα.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε. Για σήμερα.
1: Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος ήταν μαζί σας.
0: Και όπως πάντα μαζί μας, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα. Και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά πολλά.
0: Να είστε καλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Χιλιάδες εκδρομείς αναχωρούν από τα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά και την ηπειρωτική Ελλάδα. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις. Δύο άτομα ελληνικής καταγωγής συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές στην Καβάλα μετά από καταδίωξη. Νωρίτερα, οι δράστες αφαίρεσαν μοτοσικλέτα από σημείο της πόλης. Έγιναν αντιληφθοί από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας. Στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, προέβαλαν έντονη βία και αντίσταση, προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Ο ένας από τους δράστες βρέθηκε και με μικροποσότητα κατέργαστης κάναβης. Πρώτη στην Ευρώπη και τέταρτη στον κόσμο, η 15χρονη καβαλιώτισσα Δανάη Τσαλεμπή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Microsoft, που πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια. Η μαθήτρια του δεύτερου γυμνασίου Καβάλας διαγωνίστηκε στην κατηγορία PowerPoint. Πρωτοβουλία για την ίδρυση αναπτυξιακού συλλόγου βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο την οργανωμένη εκπροσώπηση των κατοίκων εν ώψη της ραγδαίας οικιστικής ανάπτυξης του Περιγυαλίου. Με την προτινόμενη επωνυμία Σύγχρονη Οικιστική Κοινότητα Περιγυαλίου, η Ειρήνη Βρανά απευθύνει κάλεσμα στους κατοίκους της περιοχής να συμμετάσχουν στο σύλλογο, ώστε η ανατολική πλευρά της πόλης, όπως λέει, να αποκτήσει ισχυρή θεσμική φωνή. Συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα την Κυριακή στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, οι εκδηλώσεις για τη Λευκή Νύχτα στη Χρυσούπολη.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Οι άνθρωποι που αγαπάς. Οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
6: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.
7: Χορηγή επικοινωνίας, kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
8: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
10: Auto Center Service.
11: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
12: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
13: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
12: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
7: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
14: Ακούστε μας ζωντανά.
7: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
14: Από το ePavla Radio.
7: Από το live24.gr.
14: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
15: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
17: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

κόντρα σε αυτές τις έρευνες που δείχνουν τους μισούς Έλληνες να μην κάνουν διακοπές φέτος. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι από αυτούς κάτι θα κάνουν, γιατί έχουμε κοντά μας θάλασσες και φίλους. Αυτή είναι η Ελλάδα. Καλώς ορίσατε και σήμερα και αυτήν την εβδομάδα μαζί, με ένα μήνα μπροστά μας ακόμα καλοκαίρι, ο Κοσμάς Κατρομάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για 2 ώρες. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ, συντονίσου. Περάσουμε καλά.

Στην Τουρκία ένας άντρας έπιασε την σύζυγό του να κάνει ξόρκια και μάγια έτσι ώστε να πεθάνει αυτός. Παραξενεύτηκε γιατί αρχικά την είδε να κόβει τα μαλλιά της κάπως περίεργα και αγριεύτηκε, άρχισε να ψάχνει και τελικά βρήκε ότι η γυναίκα του του κάνει μάγια και διάφορα άλλα τέτοια προκειμένου να πεθάνει. Στη συνέχεια ψάχνοντας βρήκε και άλλα πράγματα, όπως επίσης βρήκε ότι το γερατώνει. Και προφανώς από εκεί ξεκινούσαν όλα. Να προσέχετε. Αντί για να πηγαίνουμε μπροστά, πάμε πίσω. Με μάγια, ξόρκια και διάφορα άλλα τέτοια παλαβά.

Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα και μετά τις διαφημίσεις επιστρέφω εδώ, γιατί έχω ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook. Εκεί με βρίσκεις, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά εδώ.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
1: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr, Kavala News 102,8, εφημερίδα Θασιακή.
5: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
8: Έλα περβόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε.
10: Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα κάλυπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Summer Sun και διάφορα άλλα τέτοια καλοκαιρινά. Καλοκαιρινός είναι και ο Λαγοκέφαλος. Τώρα μας ενδιαφέρει, όχι το Δεκέμβριο. Προσπαθήστε να ξεχωρίσετε ποιος είναι ο Λαγοκέφαλος, αν είσαστε μόνοι στην παραλία ή αν δεν ξέρουν αυτοί που είναι στην παραλία εκεί το Λαγοκέφαλο. Είναι ροπαλοειδές το σχήμα του. Έχει 4 δόντια. Έχει μεγάλα μάτια. Έχει έτσι ένα καφέ, πράσινο καφέ χρώμα, με βούλες από πάνω και λευκή κοιλιά από κάτω, η οποία μάλιστα φουσκώνει μερικές φορές. Μπού. Λες και μιλάμε για καρχαρία. Δεύτερο ημίωρο, ο Κοσμάς Καδραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής στις βουτιές εσείς εκεί έξω. Μείνετε εδώ, έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί.

Μ' αρέσει έτσι, έτσι το σοβαρό ύφος και η σοβαρότητα των γραφόμενων εδώ από αθηναϊκά site. Ας πούμε, ασχολιόμαστε αυτό τον καιρό με πόσες θερμίδες χρειάζεται ένας εξωγήινος αν πατήσει τη γη να φάει και τι φαγητό θα φάει. Αυτά είναι τα θέματα. Αυτά είναι που μας απασχολούν τώρα. Είναι κάτι άλλο. Αλίμονο. Είναι τα μετρητά στο χέρι που ψήφισαν στην Ελβετία πριν από κάτι μήνες υπέρ. Αυτά δεν τα λένε στις ειδήσεις. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, για σημειώστε εδώ, αν έρθει εξωγήινος 30 κιλών, χρειάζεται λέει 900 θερμίδες την ημέρα. Πλάσμα λέει, πλάσμα το λέει, δεν το λέει εξωγήινο, πλάσμα 70 κιλών, ανθρωποειδές, 1700 θερμίδες. Περίπου δηλαδή σαν τον άνθρωπο, και πλάσμα 150 κιλών, γιατί μπορεί να υπάρξουν και αυτοί οι τεράστιοι εξωγήινοι, πάνω από 3.000 θερμίδες την ημέρα. Αυτά είναι προβλήματα που πρέπει να λύσεις τώρα.

Λοιπόν, αυτά τα απίστευτα κείμενα από αθηναϊκά site πρέπει να μας κάνουν πλάκα, δεν μπορεί, ας πούμε. Ασχολούνται με το μεταβολισμό 4 τύπων εξωγήινων. Έτσι συνεχίζεται αυτό το δημοσίευμα με τα μικρά γκρίζα πράσινα ανθρωπάκια. Όχι, και τι θα τρώνε. Τα ερπετοειδή είναι άλλο είδος. Είναι 150 κιλά. Παιδιά, εντάξει, οκ. Okay. Πρέπει να σοβαρευτείτε λιγάκι μετά τις διακοπές. Εσείς που τα γράφετε αυτά, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Πάμε σε διάλειμμα σε λίγα λεπτά και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μία ολόκληρη ώρα για σήμερα μαζί. Έρχονται διαφημίσεις. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook, γράφοντας Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Χιλιάδες εκδρομείς αναχωρούν από τα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά και την Ηπειρωτική Ελλάδα. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις. Δύο άτομα ελληνικής καταγωγής συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές στην Καβάλα μετά από καταδίωξη. Νωρίτερα, οι δράστες αφαίρεσαν μοτοσικλέτα από σημείο της πόλης. Έγιναν αντιληφθοί από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας. Στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, προέβαλαν έντονη βία και αντίσταση, προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Ο ένας από τους δράστες βρέθηκε και με μικροποσότητα κατέργαστης κάναβης. Πρώτη στην Ευρώπη και τέταρτη στον κόσμο, η 15χρονη καβαλιώτισσα Δανάη Τσαλεμπίρ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Microsoft, που πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια. Η μαθήτρια του δεύτερου γυμνασίου Καβάλας διαγωνίστηκε στην κατηγορία PowerPoint. Πρωτοβουλία για την ίδρυση αναπτυξιακού συλλόγου βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο την οργανωμένη εκπροσώπηση των κατοίκων εν ώψη της ραγδαίας οικιστικής ανάπτυξης του Περιγυαλίου. Με την προτινόμενη επωνυμία Σύγχρονη Οικιστική Κοινότητα Περιγυαλίου, η Ειρήνη Βρανά απευθύνει κάλεσμα στους κατοίκους της περιοχής να συμμετάσχουν στο σύλλογο, ώστε η ανατολική πλευρά της πόλης, όπως λέει, να αποκτήσει ισχυρή θεσμική φωνή. Συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα την Κυριακή στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, οι εκδηλώσεις για τη Λευκή Νύχτα στη Χρυσούπολη.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
6: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
7: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο Πληροφόρησης Επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.
8: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
10: Coffee Press.
9: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
11: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
12: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
11: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
12: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
11: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
12: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
11: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
8: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
8: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
8: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Για άλλη μία ώρα μαζί εδώ. Σήμερα θυμίσου δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ. Καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτό το διάστημα. Ο Κοσμάς και ο Δραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλοκαιρινά. Παλιά και καινούρια, έτοιμα να μας κάνουν να ταξιδέψουμε και να ονειρευτούμε. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή συμβαίνει αυτό. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Λοιπόν, εσείς που είσαστε άντρες μόνοι και θέλετε να κάνετε διακοπές τον Αύγουστο και έχετε και χρόνο, έχετε και λίγο χρήμα, βάλτε στο μυαλό σας ότι στη Νέα Υόρκη οι γυναίκες δεν βρίσκουν άντρες, δεν υπάρχουν, λέει, πολλοί straight άντρες και οι γυναίκες αναγκάζονται να πληρώνουν και 100 ευρώ για να βγουν με άντρα ραντεβού. Να το έχετε υπόψη σε αυτό, χρήσιμο είναι, νομίζω. El tiempo va a pasar, no va a retroceder. Αν δεν έχετε κάτι άλλο να κάνετε, εδώ στα μέρη μας.

Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν σου αρέσει η μουσική που μεταδίδω εδώ, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Με βρίσκεις εκεί, γινόμαστε φίλοι και μιλάμε. Και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
4: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
5: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
1: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, εφημερίδα Θασιακή. Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
6: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραντή ζωή σου.
7: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτόν τον καιρό. Ο Κοσμάς και Τραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αύριο μαζί την ίδια ώρα, σημείωσέ το. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Αυτό είναι. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ, αυτή την ώρα.

τώρα το καλοκαίρι, ίσως περισσότερο από το χειμώνα, βγαίνουν έξω και συναντάμε πιο εύκολα αυτούς τους τύπους που είναι του στυλ «Ξέρεις εγώ ποιος είμαι, ρε?». Ο τύπος ο οποίος ψάχνεται για φασαρία, ψάχνεται να δείξει, ξέρεις ποιος είναι ο μάγκας και όλο αυτό. Έρχεται εδώ πέρα ένα δημοσίευμα και μας βοηθάει να φύγουμε από τέτοιες καταστάσεις. Ειδικά το καλοκαίρι δεν είναι ωραίο να σακώνεις κιόλας. Μας λέει για την απλή φράση που σταματάει τον καυγά από την αρχή, όταν πας να εμπλακείς σε καυγάδες με τόσο εχθρικά άτομα που σπάνια καταλήγει καλά. Για το λόγο αυτό, λέει, ψυχολόγος συνιστά στρατηγικές που κόβουν τη συζήτηση από τη ρίζα, και η φράση η οποία μπορεί να τα κόψει όλα αυτά είναι το «βλέπω διαφορετικά», αυτό που λες εσύ, το βλέπω διαφορετικά εγώ, έτσι. This time. Η ψυχολόγος λέει ότι λειτουργεί τέλεια, ότι δεν ρίχνει λάδι στη φωτιά, δεν σας τοποθετεί σε θέση υποταγής και ξεκαθαρίζει τη στάση σας και δείχνει ότι δεν θέλεις να πείσεις και κανέναν για τη γνώμη σου.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τα μαζεύω και φεύγω από το στούντιο. Δίνω ραντεβού όμως για αύριο την ίδια ώρα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Καταρμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής με πολλές βουτιές. Και αύριο εδώ την ίδια ώρα σας δίνω ραντεβού. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Για χαρά από μένα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Χιλιάδες εκδρομείς αναχωρούν από τα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά και την ηπειρωτική Ελλάδα. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις. Δύο άτομα ελληνικής καταγωγής συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές στην Καβάλα μετά από καταδίωξη. Νωρίτερα, οι δράστες αφαίρεσαν μοτοσικλέτα από σημείο της πόλης. Έγιναν αντιληφθοί από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας. Στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, προέβαλαν έντονη βία και αντίσταση, προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Ο ένας από τους δράστες βρέθηκε και με μικροποσότητα κατέργαστης κάναβης. Πρώτη στην Ευρώπη και τέταρτη στον κόσμο, η 15χρονη καβαλιώτισσα Δανάη Τσαλεμπή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Microsoft που πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια. Η μαθήτρια του δεύτερου γυμνασίου Καβάλας διαγωνίστηκε στην κατηγορία PowerPoint. Πρωτοβουλία για την ίδρυση αναπτυξιακού συλλόγου βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο την οργανωμένη εκπροσώπηση των κατοίκων εν ώψη της ραγδαίας οικιστικής ανάπτυξης του Περιγυαλίου. Με την προτινόμενη επωνυμία Σύγχρονη Οικιστική Κοινότητα Περιγυαλίου, η Ειρήνη Βρανά απευθύνει κάλεσμα στους κατοίκους της περιοχής να συμμετάσχουν στο σύλλογο, ώστε η ανατολική πλευρά της πόλης, όπως λέει, να αποκτήσει ισχυρή θεσμική φωνή. Συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα την Κυριακή στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου οι εκδηλώσεις για τη Λευκή Νύχτα στη Χρυσούπολη.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
0: Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Πρώτα, Pass Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον, έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores. Στην Καβάλα, Welcome Stores Ξανθόπουλος. Γαλλικής Δημοκρατίας 23 και στα Αμισιανά.
3: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίντος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
4: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
6: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
5: Και τις ήπια όλες ρε φίλε.
7: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
8: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
9: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον, Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
12: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμεία Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.
7: Χορηγή επικοινωνίας, kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
7: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
7: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
13: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Τι παιδί είναι αυτό και πώς ξεκινήσαμε σήμερα με τον Σόμπερ, ένα από τα πιο ταλαντούχα νέα ονόματα στη μουσική. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε μαζί από τώρα και για το επόμενο δίωρο. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram, starblack.gr, για οτιδήποτε θα ρωτήσετε. Αυτό το συγκρότημα λέγεται 1975.

Θυμάστε, η Αμέρικα ήταν ένα σχήμα που μεσουράνησε την δεκαετία του 70 με πάρα πολλά κομμάτια, αλλά και τη δεκαετία του 80 ασφαλώς θα θυμάστε το You Can Do Magic. Αυτό είναι λίγο πιο παλιό, από το 1975, Αμέρικα και Sister Golden Hair.

The End of the World, Miley Cyrus φυσικά. Τώρα το τέλος του κόσμου, ό,τι και να λένε, δεν πρόκειται να έρθει, αλλά ακόμα και μια αναποδιά στη ζωή, αν έχεις θετική διάθεση, διώχνεις κάθε τι κακό και κάθε πρόβλημα προσπαθείς να το αντιμετωπίσεις και πραγματικά το αντιμετωπίσεις. Θα πλησιάσουμε σιγά σιγά σε διάλειμμα με μια βουτιά στο χρόνο. 1983, όταν αυτό το τραγούδι το χορεύαμε ασταμάτητα στις δίσκο, η Γάλλη Μπαντολέρο. Εν τω μεταξύ τη δεκαετία του 80 νομίζαμε ότι ήταν Ιταλή, γιατί ήταν ο τίτλος έτσι. Αλλά το συγκρότημα είναι από την Γαλλία. Μπαντολέρο λοιπόν, Παρίς Λατίνο, κυκλοφόρησε το 1983, έτσι και την ιστορία να σας πούμε ότι το 2002 το τραγούδι αυτό διασκευάστηκε από τους Star Academy 2. Εμείς όμως, επειδή έχουμε μια αδυναμία στο original, θα ακούσουμε αυτό και θα πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασιά και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Πώληση εισιτηρίων ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.
4: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Νεκτάριε, νεκτάριε, νεκτάριε θα σκάσεις παιδί μου, άντε να δροσιστείς, δες τον αδερφό σου.
8: Αναψυκτικά Νέκταρ, αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ, ατελείωτη γεύση δροσιάς, σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
9: Τα αναψυκτικά Νέκταρ, στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301. Αφή Μιλονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
10: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
11: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
12: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
11: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
12: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
11: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
12: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510 44000.
11: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
13: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930 62 190. Καβάλα News
14: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
13: Καβάλα News στους 102,8.
15: Έλα περβόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
16: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
18: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
17: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
19: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Ένα συγκρότημα που αυτή τη φορά μας έρχεται από το San Diego της Καλιφόρνια, Drive, The Father Dude, I Am No One. Και έτσι ξεκινήσαμε αυτό το ημίωρο, Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας. Χαιρετίζουμε και εσάς που συντονιστήκατε μόλις τώρα, αλλά και όλους εσάς μας ακούτε ιντερνετικά. Πάμε στις χρηστικές μας ειδήσεις. Κάπου διαβάσαμε για ένα πολύ πρακτικό κόλπο για να ελέγχετε η φωτιά στα κάρβουνα. Λίγες φλούδες πατάτας θα μειώσουν τις φλόγες χωρίς να σβήσουν τη φωτιά. Η υγρασία και το άμυλο που περιέχουν οι φλούδες της πατάτας θα περιορίσουν τη φωτιά χωρίς να τη σβήσουν. Έτσι σας λέμε και τα καλύτερα για να ψήσετε όπως πρέπει. The Weeknd εκεί μας πήγε. In Your Eyes.

Νομίζω ότι είναι το πιο ρομαντικό καλοκαιρινό τραγούδι που έχουμε ακούσει ποτέ. Μιλά για τις καλοκαιρινές σχέσεις που όμως κρατούν για πάντα. Keb Mo, Sun in Warm. Oh, yeah. Και συνεχίζουμε με τον Jay King, υποψήφιος για Grammy, τραγουδιστής, συνθέτης, μουσικός και παραγωγός. All Your Love και αμέσως μετά ένα flashback σε έναν αγαπημένο καλλιτέχνη που μπορεί να μην βρίσκεται πλέον εν ζωή, αλλά οι επιτυχίες του είναι διαχρονικές. Μετά όμως από αυτό.

0: Διαχρονικό soul κομμάτι από τη δεκαετία του 80, 1982, ύμνιστος Marvin Gaye, Sexual Healing. Έτσι για την ιστορία να σας πούμε ότι το Sexual Healing έμεινε στο νούμερο 1 στα R&B charts για 10 εβδομάδες. Αυτό συνέβη το 1982.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Χιλιάδες εκδρομείς αναχωρούν από τα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά και την ηπειρωτική Ελλάδα. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις. Δύο άτομα ελληνικής καταγωγής συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές στην Καβάλα μετά από καταδίωξη. Νωρίτερα, οι δράστες αφαίρεσαν μοτοσικλέτα από σημείο της πόλης. Έγιναν αντιληφθοί από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας. Στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, προέβαλαν έντονη βία και αντίσταση, προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Ο ένας από τους δράστες βρέθηκε και με μικροποσότητα κατέργασης κάναβης. Πρώτη στην Ευρώπη και τέταρτη στον κόσμο, η 15χρονη καβαλιώτισσα Δανάη Τσελεμπή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Microsoft που πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια. Η μαθήτρια του δεύτερου γυμνασίου Καβάλας διαγωνίστηκε στην κατηγορία PowerPoint. Πρωτοβουλία για την ίδρυση αναπτυξιακού συλλόγου βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο την οργανωμένη εκπροσώπηση των κατοίκων εν ώψη της ραγδαίας οικιστικής ανάπτυξης του Περιγυαλίου. Με την προτινόμενη επωνυμία Σύγχρονη Οικιστική Κοινότητα Περιγυαλίου, η Ειρήνη Βρανά απευθύνει κάλεσμα στους κατοίκους της περιοχής να συμμετάσχουν στο σύλλογο, ώστε η ανατολική πλευρά της πόλης, όπως λέει, να αποκτήσει ισχυρή θεσμική φωνή. Συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα την Κυριακή στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, οι εκδηλώσεις για τη Λευκή Νύχτα στη Χρυσούπολη.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
6: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
1: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.
7: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr, Kavala News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή.
8: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
9: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
8: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
9: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
8: Auto Center Service.
9: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
8: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
9: Auto Center Service.
10: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
11: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
2: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
12: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
13: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγρά αεριοκίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
12: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
12: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

20 cigarettes. Τι να τα κάνεις όμως τα τσιγάρα, καλό δεν κάνουν, κακό κάνουν μόνο. Εντάξει, μην πέστε να με φάτε, αντικαπνίστρια είμαι, αλλά okay, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Αυτό ήταν το πιο πρόσφατο από τον Morgan Wallen. Και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας, Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και αυτή είναι η πιο πρόσφατη επιτυχία για την Madison Beer, Lover Girl.

Καιρό είχαμε να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι από τους Wolf Alice. Είναι από τα αγαπημένα μου από την περσινή χρονιά, άντε για τη φετινή. Και πίσω στο χρόνο 1993 με 94. Χειμώνας ήταν, θυμάμαι, όταν κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι που θα θυμηθούμε παρέα από τους Cranberries, στα φανητικά ύμνη στη Dolores O'Riordan, από το ντεμπούτο τους άλμπουμ Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We. Σημεία των καιρών, όταν κάποιος κάνει κάτι το κάνουν και οι περισσότεροι, οπότε γιατί όχι και εμείς. Σε ένα κόσμο που είναι επίπεδος αλλά και που όλοι θέλουμε να αλλάξουμε κατά βάθος. Δεν ξέρω αν θυμάστε και το βίντεο κλιπ, ήταν υποψήφιο στα βραβεία Billboard Music Video Awards το 1994. Έτσι για την ιστορία, να σας πούμε ότι το 1990, δηλαδή 3-4 χρόνια πριν την κυκλοφορία του, το Linger είχε κυκλοφορήσει πρώτα σε demo κασέτα. Ήταν μαζί με το Dreams, που γνώρισε επίσης επιτυχία στην Ιρλανδία και όχι μόνο, στα μέσα της ίδιας χρονιάς. Με το αρχικό όνομα του συγκροτήματος, The Cranberry Show Us.

Ένα τεράστιο μπράβο στους Rolling Stones που δεν γερνούν ποτέ και μας χαρίζουν συνέχεια επιτυχίες. In the Stars, από το τελευταίο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε 3 χρόνια και μετά τον Grammy που κέρδισε το προηγούμενό τους. Rolling Stones λοιπόν, και έχει γίνει viral στο TikTok τώρα τελευταία η λεγόμενη Analog Bug. Ξεκίνησε αυτή η τάση από την Νορβηγία, εξού και το νορβηγικό σχήμα που ακούμε τώρα λίγο πριν πάμε σε break. Είναι η τσάντα που θα σας κάνει να αφήσετε για λίγο την ψηφιακή τεχνολογία στην άκρη. Κάτι σαν τσάντα για ψώνια. Αναλογική τσάντα που περιέχει όμως βιβλία, μικρά παιχνίδια και γενικά δραστηριότητες που είναι έξω από τον κόσμο των social media και τον ψηφιακό κόσμο. Τώρα δεν σας κάνω πλάκα, αλλά θέλουμε και εμείς μια τέτοια αναλογική bag για να ξεφύγουμε λίγο από τα ψηφιακά συστήματα και να θυμηθούμε πώς ζούσαμε πριν από κάποιες δεκαετίες, όχι πολλές. Νορβηγικό σχήμα αυτό που ακολουθεί, λείπει το όνομά τους. Αυτό το συγκρότημα είχε αρκετές επιτυχίες μέσα στη δεκαετία του 80, όπως το Every Time I See You, το Light and Shade και αυτό που ακούμε τώρα ακριβώς από την καρδιά της δεκαετίας του 80. 1985, λείπει και Shouldn't Have to Be Like That.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
3: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα. Γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν. Με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές. Άνθρωποι είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.
1: Χορηγή επικοινωνίας, kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
7: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
9: Έλα, πετώ, λιμάς, εσύ. Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ. Την μπάλα τη ζωή σου.
10: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Ίσως το καλύτερο τραγούδι του Benson Boone. Ίσως το καλύτερο τραγούδι του Benson Boone, Pretty Slowly. Τέταρτο και τελευταίο μας μισάωρο για σήμερα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για λίγο ακόμα. Και οι BTS δηλώνουν ότι πρέπει να είναι κανείς αποφασιστικός για να κατορθώνει να κολυμπά στις παλήρειες της ζωής. Swim.

πρέπει να είναι κανείς αποφασιστικός για να κατορθώνει να κολυμπά στις τρικυμίες της ζωής. Πρέπει να είναι κανείς αποφασιστικός για να κατορθώνει. Πρέπει να είναι κανείς αποφασιστικός για να κατορθώνει να κολυμπά στις παλήρειες της ζωής. Swim.

Μέσα δεκαετίας 80, ένα τραγούδι που συνηθίζαμε να ακούμε πάρα πολύ συχνά τότε από τον Steve Winwood, Higher Love, και τώρα που έχουν πιάσει για τα καλά οι ζέστες. Ένα μπουκαλάκι νερό είναι απαραίτητο και πρέπει να το έχετε πάντα μαζί σας. Προσοχή όμως, γιατί με τις ζέστες και με τις υψηλές θερμοκρασίες, χημικές ουσίες και βακτήρια που περιέχονται στα μπουκάλια μπορούν πάρα πολύ εύκολα να αναμειχθούν με το νερό και να προκαλέσουν προβλήματα στην υγεία σας. Γκρινιάζουμε πότε-πότε, τα λέμε όμως για να τα έχετε κι εσείς υπόψη σας. Ένα παγούρι με νερό, ένα θερμός. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη λύση. Nightly. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη λύση. Nightly. Σχετικά καινούριο τραγούδι, παρόλο που αναφέρεται στο 1989.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Χιλιάδες εκδρομείς αναχωρούν από τα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά και την ηπειρωτική Ελλάδα. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις. Δύο άτομα ελληνικής καταγωγής συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές στην Καβάλα μετά από καταδίωξη. Νωρίτερα, οι δράστες αφαίρεσαν μοτοσικλέτα από σημείο της πόλης. Έγιναν αντιληφθοί από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας. Στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, προέβαλαν έντονη βία και αντίσταση, προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Ο ένας από τους δράστες βρέθηκε και με μικροποσότητα κατέργαστης κάναβης. Πρώτη στην Ευρώπη και τέταρτη στον κόσμο, η 15χρονη καβαλιώτισσα Δανάη Τσαλεμπή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Microsoft που πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια. Η μαθήτρια του δεύτερου γυμνασίου Καβάλας διαγωνίστηκε στην κατηγορία PowerPoint. Πρωτοβουλία για την ίδρυση αναπτυξιακού συλλόγου βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο την οργανωμένη εκπροσώπηση των κατοίκων εν ώψη της ραγδαίας οικιστικής ανάπτυξης του Περιγυαλίου. Με την προτινόμενη επωνυμία Σύγχρονη Οικιστική Κοινότητα Περιγυαλίου, η Ειρήνη Βρανά απευθύνει κάλεσμα στους κατοίκους της περιοχής να συμμετάσχουν στο σύλλογο, ώστε η ανατολική πλευρά της πόλης, όπως λέει, να αποκτήσει ισχυρή θεσμική φωνή. Συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα την Κυριακή στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, οι εκδηλώσεις για τη Λευκή Νύχτα στη Χρυσούπολη.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι ανατολική, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
4: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.
0: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
5: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 93 0 62 190.
6: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
7: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
11: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
11: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
11: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
6: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
6: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
6: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.
1: Χορηγή επικοινωνίας, kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή.
2: Καβάλα News
1: 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Χιλιάδες εκδρομείς αναχωρούν από τα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά και την ηπειρωτική Ελλάδα. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις. Δύο άτομα ελληνικής καταγωγής συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές στην Καβάλα μετά από καταδίωξη. Νωρίτερα, οι δράστες αφαίρεσαν μοτοσικλέτα από σημείο της πόλης. Έγιναν αντιληφθοί από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας. Στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, προέβαλαν έντονη βία και αντίσταση, προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Ο ένας από τους δράστες βρέθηκε και με μικροποσότητα κατέργαστης κάναβης. Πρώτη στην Ευρώπη και τέταρτη στον κόσμο, η 15χρονη καβαλιώτισσα Δανάη Τσελεμπή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Microsoft, που πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια. Η μαθήτρια του δεύτερου γυμνασίου Καβάλας διαγωνίστηκε στην κατηγορία PowerPoint. Πρωτοβουλία για την ίδρυση αναπτυξιακού συλλόγου βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο την οργανωμένη εκπροσώπηση των κατοίκων εν ώψη της ραγδαίας οικιστικής ανάπτυξης του Περιγυαλίου. Με την προτινόμενη επωνυμία σύγχρονη οικιστική κοινότητα Περιγυαλίου, η Ειρήνη Βρανά απευθύνει κάλεσμα στους κατοίκους της περιοχής να συμμετάσχουν στο σύλλογο, ώστε η ανατολική πλευρά της πόλης, όπως λέει, να αποκτήσει ισχυρή θεσμική φωνή. Συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα την Κυριακή στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου οι εκδηλώσεις για τη Λευκή Νύχτα στη Χρυσούπολη.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιάννου Κάκου. Η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Χιλιάδες εκδρομείς αναχωρούν από τα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά και την ηπειρωτική Ελλάδα. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις. 2 άτομα ελληνικής καταγωγής συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές στην Καβάλα μετά από καταδίωξη. Νωρίτερα, οι δράστες αφαίρεσαν μοτοσικλέτα από σημείο της πόλης. Έγιναν αντιληφθοί από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας. Στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, προέβαλαν έντονη βία και αντίσταση, προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Ο ένας από τους δράστες βρέθηκε και με μικροποσότητα κατέργαστης κάναβης. Πρώτη στην Ευρώπη και τέταρτη στον κόσμο, η 15χρονη καβαλιώτισσα Δανάη Τσελεμπή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Microsoft που πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια. Η μαθήτρια του δεύτερου γυμνασίου Καβάλας διαγωνίστηκε στην κατηγορία PowerPoint. Πρωτοβουλία για την ίδρυση αναπτυξιακού συλλόγου βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο την οργανωμένη εκπροσώπηση των κατοίκων εν ώψη της ραγδαίας οικιστικής ανάπτυξης του Περιγυαλίου. Με την προτινόμενη επωνυμία Σύγχρονη Οικιστική Κοινότητα Περιγυαλίου, η Ειρήνη Βρανά απευθύνει κάλεσμα στους κατοίκους της περιοχής να συμμετάσχουν στο σύλλογο, ώστε η ανατολική πλευρά της πόλης, όπως λέει, να αποκτήσει ισχυρή θεσμική φωνή. Συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα την Κυριακή στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου οι εκδηλώσεις για τη Λευκή Νύχτα στη Χρυσούπολη.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Σκαβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Σκαβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Χιλιάδες εκδρομείς αναχωρούν από τα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά και την ηπειρωτική Ελλάδα. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις. Δύο άτομα ελληνικής καταγωγής συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές στην Καβάλα μετά από καταδίωξη. Νωρίτερα, οι δράστες αφαίρεσαν μοτοσικλέτα από σημείο της πόλης. Έγιναν αντιληφθοί από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας. Στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, προέβαλαν έντονη βία και αντίσταση, προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Ο ένας από τους δράστες βρέθηκε και με μικροποσότητα κατέργασης κάναβης. Πρώτη στην Ευρώπη και τέταρτη στον κόσμο, η 15χρονη καβαλιώτισσα Δανάη Τσαλεμπή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Microsoft που πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια. Η μαθήτρια του δεύτερου γυμνασίου Καβάλας διαγωνίστηκε στην κατηγορία PowerPoint. Πρωτοβουλία για την ίδρυση αναπτυξιακού συλλόγου βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο την οργανωμένη εκπροσώπηση των κατοίκων εν ώψη της ραγδαίας οικιστικής ανάπτυξης του Περιγυαλίου. Με την προτινόμενη επωνυμία Σύγχρονη Οικιστική Κοινότητα Περιγυαλίου, η Ειρήνη Βρανά απευθύνει κάλεσμα στους κατοίκους της περιοχής να συμμετάσχουν στο σύλλογο, ώστε η ανατολική πλευρά της πόλης, όπως λέει, να αποκτήσει ισχυρή θεσμική φωνή. Συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα την Κυριακή στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, οι εκδηλώσεις για τη Λευκή Νύχτα στη Χρυσούπολη.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Χιλιάδες εκδρομείς αναχωρούν από τα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά και την ηπειρωτική Ελλάδα. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις. Δύο άτομα ελληνικής καταγωγής συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές στην Καβάλα μετά από καταδίωξη. Νωρίτερα, οι δράστες αφαίρεσαν μοτοσικλέτα από σημείο της πόλης. Έγιναν αντιληφθοί από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας. Στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, προέβαλαν έντονη βία και αντίσταση, προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Ο ένας από τους δράστες βρέθηκε και με μικροποσότητα κατέργαστης κάναβης. Πρώτη στην Ευρώπη και τέταρτη στον κόσμο, η 15χρονη καβαλιώτισσα Δανάη Τσελεμπίρ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Microsoft, που πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια. Η μαθήτρια του δεύτερου γυμνασίου Καβάλας διαγωνίστηκε στην κατηγορία PowerPoint. Πρωτοβουλία για την ίδρυση αναπτυξιακού συλλόγου βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο την οργανωμένη εκπροσώπηση των κατοίκων εν ώψη της ραγδαίας οικιστικής ανάπτυξης του Περιγυαλίου. Με την προτινόμενη επωνυμία Σύγχρονη Οικιστική Κοινότητα Περιγυαλίου, η Ειρήνη Βρανά απευθύνει κάλεσμα στους κατοίκους της περιοχής να συμμετάσχουν στο σύλλογο, ώστε η ανατολική πλευρά της πόλης, όπως λέει, να αποκτήσει ισχυρή θεσμική φωνή. Συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα την Κυριακή στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου οι εκδηλώσεις για τη Λευκή Νύχτα στη Χρυσούπολη.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102.